0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961. Και παίζει παντού. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο.
1: The Tiri Tiri Show.
0: The Tiri Tiri Show. Κάθε πρωί με την Εβίτα και τον Μιχάλη. Μόνο στον Kiss 961.

0: ο Κις απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
0: Κις
3: 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

Ο Kiss 961 παντού. Όπου κι αν είσαι. Κατέβασε τώρα το application στο κινητό σου και πάρε τον Kiss 961 μαζί σου.

0: Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο.
1: The Tiri Tiri Show.
0: The Tiri Tiri Show. Κάθε πρωί με την Εβίτα και τον Μιχάλη. Μόνο στον Kiss 961.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα. Kiss 961. Μόνο.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Κανένας άλλος δεν παίζει περισσότερη και καλύτερη μουσική. Κανένας. Kiss 961.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Στην Κρήτη, το καλοκαίρι διαρκεί πολύ. Και εμείς το γεμίζουμε με δροσερές επιτυχίες. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
1: Hi everyone, this is Rosé.
2: Hey, it's Bruno Mars.
0: Kiss 961.

0: παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Deep in-

Στην Κρήτη, το καλοκαίρι διαρκεί πολύ. Και εμείς το γεμίζουμε με δροσερές επιτυχίες. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

σε παραλίες, πισίνες, απλώστρες, βράχια. Καλοκαίρι στην Κρήτη με τον Kiss 961.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961. Και παίζει παντού. Από την πρωτεύουσα της Κρήτης. Είναι ο Kiss 961. Είναι το Ηράκλειο.

0: 10 στη σειρά. Go
1: ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Ένα ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

νούμερο 6. Νούμερο 5.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα. Kiss 961. Μόνο.

0: Αυτό είναι το power play της εβδομάδας.
1: Και παίζει δυνατά.
2: Ακούστε το σε λίγα λεπτά στον Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Ωραίος είσαι. Να δροσιστείς εσύ και όταν έρθει ο λογαριασμός του ρεύματος, να παγώσουμε.
3: Χαλάρωσε, αγάπη μου. Το σπίτι είναι easy home.
2: Και
3: έχουμε εξοικονόμηση έως 70% σε ψύξη και θέρμανση. Χτίσαμε έξυπνα.
2: Easy home, Σπύρος Αποστολάκης. Μειωμένο κόστος, ενεργειακή απόδοση, ταχύτητα.
3: Λύση σε ICF, ProCat και συμβατικό. Αγίου Ιωάννη Χωστού 17, 2810-31-8786.
2: Χτίσε έξυπνα με την Easy Home.
4: Επιτέλους σπίτι, ακριβώς όπως το φανταζόμασταν.
3: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
4: Το σπίτι μας, τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
3: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή, έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων, Καντάνο 27 και Ελευθέρνης, κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους σπίτι.
2: Περικύπου δεν προσφέρουμε απλά λουλούδια. Προσφέρουμε τη μαγεία της φύσης. Πρωτότυπα δώρα, τεράστια ποικιλία φυτών, μοναδικά κασπό και γλάστρες που θα μεταμορφώσουν τον κήπο και το σπίτι σας.
3: Περικύπου πανέμορφες ανθοδέσμες με τα πιο φρέσκα λουλούδια, εντυπωσιακά καλάθια και κατασκευές για να εντυπωσιάσετε σε κάθε γιορτή.
2: Περικύπου 62 Μαρτύρων 199 και στο περικύπου.gr, eFood και Volt για παράδοση στην πόρτα σας.
3: Περικύπου Ανθοπολίτη. Φυτόριο, γεωπονικό κατάστημα για να προσφέρετε όχι απλά λουλούδια, αλλά τη μαγεία της φύσης.
5: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
6: Καλοκαιρινές εκτόσεις με βουτιές τιμών στα Practicker. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πλυστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Practicker. Αλλάζει το σπίτι.
2: Kiss New Music. Αυτήν την εβδομάδα, Coi Leray και Eladio Carrión. Outside. The only work I wanna put in is on the dance floor. Bring the fine players out. Bring the fine players out. Kids Creek, Good Kenook. Nobody's good enough. Nobody's good enough. Bausa, Lose Myself. Kaigo και Max Magnon. Take me back. Take me back. Beyonce. Morning Dew. You know κάθε μεσημέρι στον Kiss ανακαλύπτουμε νέα μουσική.
7: Kiss New Music.
2: Άκου σήμερα τη μουσική του αύριο.
8: Σε παραλίες, πισίνες, απλώστρες, βράχια.
9: Καλοκαίρι στην Κρήτη με τον Kiss 961.

Ο Kiss 961 παντού. Όπου κι αν είσαι. Κατέβασε τώρα το application στο κινητό σου και πάρε τον Kiss 961 μαζί σου.

0: Κίδες.
1: Kiss FM.
2: Ο Kiss 961 στο Viber. Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961. Kiss Viber. 6970-888-961.
3: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκεράκης. Έως και την Τετάρτη, καφέδες Starbucks, ροφήματα και επιδόρπια Alpro, παγωτά Alzida και Baby Lino είναι hot. Και για να μην καείς, κάψουλες Starbucks Caramel 10 τεμαχίων 2 ευρώ και 74 λεπτά. Κορνέτο Alzida 6 τεμαχίων 4 ευρώ και 55 λεπτά. Alpro ρόφημα αμυγδάλου 1 ευρώ και 82 λεπτά. Με δύο συσκευασίες πάνες, η Pants Baby Lino με την Extra Card κερδίζετε 5 ευρώ. Και ακόμα, ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Ντομάτες Αλφα Κρήτης 1 ευρώ και 20 λεπτά το κιλό.
4: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
5: Γιώργο, βοήθεια. Πάμε κάμπινγκ αύριο και δεν έχω τίποτα. Ούτε μαγιό.
6: Χαλάρωσε. Artemis Sport 62 Μαρτύρων 101. Σκηνές, στρώματα, φόρητα ψυγεία, ομπρέλες, μάσκες, βατραχοπέδιλα, ψαπ, μαγιό, πετσέτες, θαλάσσις, σακίδια, σκίαστρα και κάθε είδους αξεσουάρ κάμπινγκ. Τα έχουν όλα.
5: Φιλέ, τέλεια. Φεύγω κατευθείαν για Artemis Sport.
2: artemispavlasport.gr 62 Μαρτύρων 101 στο Ηράκλειο. Πάνω από 30 χρόνια στο χώρο. Ζήσε το καλοκαίρι στο full.
7: Let the games begin. Aqua Plus Water Park.
8: Ζήσε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
7: Aqua Plus. The biggest water park in Greece.
8: Πάνω από 30 διαφορετικές νεροτσουλίδρες για μικρούς και μεγάλους.
7: More than 30 different slides, action games, and facilities. All specially designed for kids and adults. A breath away from Hersonisos. And remember, what happens in Aqua Plus stays in Aqua Plus.
2: Και τώρα.
1: Και τώρα.
2: Και τώρα.
9: So, are you guys ready?
2: Όλες οι επιτυχίες.
8: Χωρίς διαφημίσεις.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: Μιχάλης και Εβίτα.
1: The Diri Diri Show.
0: The Diri Diri Show. Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο.

0: Καλημέρα σας. Καλημέρα, Εβίτα.
1: Καλημέρα, καλώς ήρθατε στο The Dirty Dirty Show που μόλις ξεκίνησε στον Κισενέ 61, το νούμερο 1 ραδιοφωνό στο Ηράκλειο με τον Μιχάλη Θεοδωράκη.
0: Και την Εβίτα Δημητριάδη. Σήμερα η μέρα είναι Πέμπτη.
1: Πέμπτη, παιδιά, και τελειώνει και αυτή η εβδομάδα.
0: 23 Ιουλίου. Έχει το Αύγουστο.
1: Είμαστε προς το τέλος του Ιουλίου, ναι, ακριβώς.
0: Το έχεις διαπιστώσει ότι ο Αύγουστος είναι πρώτων πυλών.
1: Πραγματικά, δεν θέλω να σκεφτούμε ότι τελειώνει
0: τρομερό
1: το καλοκαίρι, γιατί τις τελευταίες μέρες έχω διαπιστώσει ότι σαν να έχουν μικρύνει λίγο οι μέρες.
0: Νάτα.
1: Αλλά δεν θέλω να το πω, δηλαδή πώς

0: Το βλέπω, αλλά, προσπαθώ να το αγνοήσω.
1: Ναι, κάνεις ότι δεν το βλέπεις. Παιδιά, τι να πω, είμαστε 23, ξαναλέω, Ιουλίου. Δηλαδή, είμαστε λίγο μετά την καρδιά του καλοκαιριού. Και είναι τρομερό, περνάει πάρα πολύ γρήγορα.
0: Ναι, ρε παιδάκι, μάλλον να σας πω λίγο κάτι. Εμείς τώρα εδώ, ως Έλληνες που τον Αύγουστο παίρνουμε οι περισσότεροι τουλάχιστον άδεια, δεν λέμε, ρε παιδί μου, ότι σαν να το ζούμε όλο το καλοκαίρι μας τον Αύγουστο, δεν το νιώθετε λίγο κάπως έτσι? Ή τώρα λέω παρηγοριές.
1: Παρηγοριά στον άρρωστο, παιδιά, τι να λέμε τώρα. Μέχρι και τις 11 θα σας παρηγορούμε εδώ σήμερα. Πολλά και ενδιαφέροντα έχουμε συγκεντρώσει να μοιραστούμε. Οπότε, ετοιμάστε καφεδάκι γιατί ξεκινάμε.
2: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

0: Στην Κρήτη, το καλοκαίρι διαρκεί πολύ. Και εμείς το γεμίζουμε με δροσερές επιτυχίες. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε πανέτοιμοι για να δούμε και τα χαρακτηριστικά και την ταυτότητα της σημερινής ημέρας, αν μας αφήσει εδώ ο υπολογιστής σήμερα. Λοιπόν, δεν ξέρω τι σημαίνει εδώ πέρα πραγματικά.
2: Λίγο
1: με συγκλονίζει η κατάσταση.
2: Είναι η διαφημίσια τελείωτες.
1: Αυτό μας πετάει
2: από
1: πουθενά, παιδιά, διαφημίσεις πλέον. Δεν ξέρω για ποιο λόγο γίνεται αυτό το πράγμα. Και όχι το YouTube. 5η 23 Ιουλίου λοιπόν σήμερα, 24η μέρα του έτους. Ανατολίδα μας στις 6:19 το πρωί, ενώ στις 8:43 έρχεται η δύση του ηλίου. 9 παρατέταρτο σχεδόν, ορίστε. Παγκόσμια ημέρα για το σύνδρομο Σέγκρεν. Κάτσε να δω λίγο τι είναι αυτό το σύνδρομο, γιατί έχω περιέργεια. Πήρε το όνομά του, λέει, από τον Σουηδό οφθαλμίατρο Χένρι Σέγκρεν, ο οποίος περιέγραψε για πρώτη φορά το συγκεκριμένο σύνδρομο, που είναι μια πάθηση που προσβάλλει τους αδένες του σώματος που παράγουν υγρασία, δάκρυα και σάλιο. Όπως συμβαίνει με όλα, λέει, τα αυτοάνοσα νοσήματα, το ανοσοποιητικό σύστημα επιτίθεται στους υγιείς ιστούς, στην προκειμένη περίπτωση στους αδένες που παράγουν υγρά.
2: Μάλιστα.
1: Μακριά από εμάς δηλαδή. Η μέρα της Επανάστασης στην Αίγυπτο για την 61η επέτειο από την ανατροπή του βασιλιά Φαρούκ από μια ομάδα νεαρών αξιωματικών με επικεφαλής τους Ναγκίπ Νάσερ Αμέρ και Σαντάτ, και είναι δημόσια αργία σήμερα. Στην αρχαία Ρώμη γιόρταζαν τα Νεπτουνάλια ή αλλιώς Ποσειδόνια προς τιμή του θεού Νεπτούνος ή αλλιώς Ποσειδώνα. Το κίνημα των Ρασταφάρι, ρέγγε, γκάντζα και επιστροφή στην Αφρική, που ευδοκιμεί στην Τζαμάικα, τιμά τη μνήμη του βασιλιά της Αιθιοπίας, του Χαϊλέ Σελασιέ, τον οποίο θεωρεί ως πνευματικό ηγέτη της. Και είναι η μέρα παγωτού βανίλια στις Ηνωμένες Πολιτείες.
2: Ωραία,
1: το πιο βασικό
2: παιδιά,
1: από όλα ως τώρα είναι αυτό. Στο εορτολόγιο είναι προφήτου η Εζεκιήλ, ιερομαρτύρων Απολιναρίου και Βιταλίου επισκόπων Ραβένης. Ονομαστική ορτή δεν βλέπω όμως σήμερα να υπάρχει.
2: Ναι, αλλά...
1: Ναι.
2: Περίμενε.
1: Έχει ο Καζαμιάς.
2: Είναι. Όχι, δεν είναι σήμερα.
1: Είναι ή δεν είναι, Χριστιανή,
2: δεν είναι
1: σήμερα.
2: Δεν είναι. Τώρα περιμένουμε, γιατί είναι της Αγίας Παρασκευής. Έχει διάφορες γιορτές εδώ πέρα. Το Αγίου Παντελεήμονα, γι' αυτό με είδες και το ψάξε. Λέει Χρυσοβαλάντο.
1: Έχουμε πανηγύρια, παιδιά, να πάμε. Χαμός θα γίνει.
2: Την Κυριακή δηλαδή είναι της Αγίας Παρασκευής. Το Σάββατο είναι της Αγίας Άννας. Της καλοκαιρινής Αγίας Άννας, όχι
1: ναι,
2: χιονιά.
1: Είναι 9 του Δεκέμβρη.
2: Ναι, γιατί είναι και μια καλοκαιρινή, ναι. Αλλά έχει αρκετές εκκλησίες που γιορτάζουν. Mm-hmm. Την Κυριακή της Αγίας Παρασκευής, τη Δευτέρα του Αγίου Παντελεήμονα, είναι αυτές οι και την Τρίτη της Αγίας Ειρήνης Χρυσοβαλάντου. Είναι αυτά τα back to back τα πανηγύρια.
1: Ορίστε. Ένας χαμός γίνεται. Αυτά προς το παρόν, θα επιστρέψουμε σε λίγο για να σερβίρουμε το μενού της ημέρας.
0: Κανένας άλλος δεν παίζει περισσότερη και καλύτερη μουσική. Κανένας. 961.

0: Upside down, τα πάνω κάτω, κυρίες και κύριοι, εδώ στον Kiss 961, στο νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο, για να σερβίρει και το μενού η κυρία Δημητριάδη πανέτοιμη.
1: Λοιπόν, χαμούλη στο μενού. Έχω ατακάρα που έχει συγκλονίσει εδώ από την Θεοφανία Παπαθωμά, η οποία αφορά το θάνατο του Λορέτζο Καριέρ. Δεν θα μείνουμε στο ποιον αφορά, θα μείνουμε στην ατάκα, να ξέρετε. Να. Έχω έναν κληρικό ο οποίος διέλυσε αραβόνα στην Θεσσαλονίκη για επαγγελματικές επιλογές. Θα δούμε τι ακριβώς συνέβη, γιατί το θέμα έχει ενδιαφέρον. Έχω εδώ έναν κύριο ο οποίος σε ένα Airbnb ξέχασε κάτι και θα δούμε τέλος πάντων τι συνέβη με το ξεχασμένο αυτό
0: κάτι.
1: Θα πάω στον Elon Musk, ο οποίος θέλει να δημιουργήσει μία ιστορικά ακριβή AI εκδοχή της Οδύσσειας. Γενικότερα η Οδύσσεια έχει ξεκινήσει φοβερές συζητήσεις για διάφορα και βλέπουμε και τον Elon Musk να μπαίνει σε αυτό το τρυπάκι.
0: Το story το είδες που ανέβασα
1: σήμερα.
0: Έχει να κάνει με την Οδύσσεια, παιδιά.
1: Δεν έχω προλάβει. Θα δείτε γιατί είναι γενικά
0: χαμούλης. Έχει ανέβει ήδη από ό,τι βλέπω.
1: Θέλω να σας πάω λίγο σε έναν σεφ, ο οποίος έχει 2 αστέρια Μισελέν, αλλά κινδυνεύει με φυλάκιση για ένα επιδόρπιο.
0: Οπα.
1: Με κάτι.
0: Να τα.
1: Δεν ξέρω, το άκουσε εσύ που στη Σούδα στα Χανιά είχαμε ατύχημα ναυτικό και τράκαραν δύο πλοία.
0: Δύο πλοία, παιδιά, τρακάρανε, το είδα. Σοκαριστικό. Ένα εμπορικό με το Έλυρος.
1: Θα δούμε τι ακριβώς έγινε με αυτή την περίπτωση. Διότι υπήρχε μια συνεννοησία. Θα πάμε και στον Αντιτοκούμπο, ο οποίος έχει δώσει μια συνέντευξη. Πώς τον λέμε, Ευαγγελόπουλο, αυτό που την έδωσε. Πώς τον λένε, το YouTuber.
0: Ένα πιτσιρικά, ναι, που κάνει μια εκπομπή YouTube μόνο.
1: Τέλος πάντων, θα δούμε λίγο τι ακριβώς είπε. Έχω τη σύζυγο του Λιονέλ Μέση, η οποία μιλάει για τον Μέση φυσικά. Θα πάμε λίγο στο βασιλιά Κάρολο, ο οποίος απάντησε
0: ατακάρα
1: με χιούμορ σε κάποια, ναι, βλέπετε.
0: Έδωσε ατάκα, παιδιά, σήμερα στο Donald Trump. Τον αποστόμωσε, μη σου πω, και ολότελα.
1: Θα πάμε να δούμε, γιατί σήμερα η μέρα είναι πολύ ατακαδόρικη.
0: Έτσι.
1: Για τη συνέχεια θα σας πάω εγώ σε μία ανασκαφή που έγινε στην έρημο Σαχάρα. Και λέει, ρε παιδί μου, ότι κρύβεται, βρέθηκαν ποσότητες αρχαίου νερού σε μέγεθος ωκεανού, οι οποίες κρύβονται κάτω από την έρημο Σαχάρα.
0: Ορίστε. Από πάνω ξηρασία.
1: Ναι. Και θα σε πω λίγο και τώρα διάστημα, διότι ανακαλύφθηκε ένα γιγάντιο φαράγγι στον ήλιο.
0: Α, πολύ καλό, παιδιά. Και δυστυχώς δεν μπορούμε να πάμε να το περάσουμε.
1: Γιατί αλλιώς εμείς οι δύο, φαράγγια και φαράγγια.
0: Είμαστε για φαράγγια εμείς. Το συζητάμε. Έχουμε και τη διαγωνισμάρα που συνεχίζεται. Θυμίζω ότι έχουμε από το Artemis Sport ένα ολοκληρωμένο σετ SUP, ιδανικό για βόλτες, άσκηση και ατελείωτες ώρες διασκέδασης στο νερό. Έχουμε και διπλή πρόσκληση, από ό,τι βλέπω, για τη συναυλία του ΡΑΚ. Τραπάρουμε πάλι σήμερα. Έχουμε και διπλή πρόσκληση για δωρεάν είσοδο στο Aqua Plus για να περάσετε υπέροχα στην Ερωτσουνίθρες. Και εισιτηριάκι για το Τεχνόπολης για σινεμά. Αυτά και άλλα πολλά μέχρι και τις 11 που θα είμαστε εδώ.
2: Από την πρωτεύουσα της Κρήτης, είναι ο Kiss 961. Είναι το Ηράκλειο.

0: Για να πάμε και μέχρι τα Ταξικάντια. Καλημέρα. Α, δεν το έχουν σηκώσει ακόμα το τηλέφωνο. Δεν πειράζει. Θα περιμένουμε λίγο ακόμα. Να δώσουμε τρόπους επικοινωνίας για να επικοινωνεί
1: ο κόσμος. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε με το κινητό.
0: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Θα περιμένετε λίγο τώρα να δώσουμε τρόπους επικοινωνίας, παρακαλώ.
1: 6-9-70-8-88-9-61. Μας στέλνετε μηνύματα στο Viber και για τον διαγωνισμό μας. Mm-hmm. Και 28-10-255-9-61. Ταξικάντια, πώς είστε σήμερα?
2: Είμαστε καλά. Ζεσθενόμαστε και πάμε.
0: Σήμερα και θα είναι πολύ ζεστή. Πολύ ζεστή ημέρα η σημερινή. Οπότε
1: και
0: πρέπει
1: η σημερινή,
0: να έχουμε άλλη το νου μας. Και η χθεσινή ήταν πολύ ζεστή.
1: Παιδιά, χθες ο κόσμος ήταν στην παραλία. Τι να σας πω, εγώ
0: ήμουν
1: από εκεί 8 και 4, ας πούμε. Και μετά διάβασα ότι υπήρχε μποντιλιάρισμα στο Κακό Όρος. Οπότε ήταν μετά τις. Δηλαδή, εγώ έφυγα 8 και 4, τότε ήταν 9 παρά, ας πούμε.
0: Εγώ πιστεύω ότι με τις εικόνες που έβλεπα, ότι υπήρχε μποντιλιάρισμα και μέσα στη θάλασσα. Δηλαδή, πρέπει να βγει κάποιος για να μπει εσύ.
1: Κοίτα, εγώ κάποια στιγμή ένιωσα να στενοστίζομαι μέσα στη θάλασσα. Και λέω, τι έγινε τώρα, αλλά ήταν στο Μπες Βιές, ας πούμε. Είχε πάρα πολύ κόσμο, ήταν απίστευτη ζέστη, λάδι, ναι, πολύ ζεστή. Από τις μέρες που δύσκολα θα ξαναδούμε σε αυτό το νησί, νομίζω. Όλα καλά.
0: Εσύ πήγες στη θάλασσα
2: αυτές τις μέρες? Εγώ είπα με 32 το Αυγούστου βουτώ.
1: Καλά, τώρα το νερό είναι. Δηλαδή, εγώ δεν ήμουν σίγουρη αν ήταν απλά ζεστά τα νερά ή αν είχε ουρήσει κάποιο πιο πριν, να ξέρετε.
0: Εγώ πιστεύω ότι ήταν περιοχή Κατούρα που λέγαμε.
1: Είμαι σχεδόν σίγουρη, αλλά να ξέρεις, δηλαδή ήταν τόσο ζεστό που έλεγα τώρα.
0: Είναι οι περιοχές Νατούρα και οι περιοχές Κατούρα. Το έχετε καταλάβει.
1: Ξεκάθαρα.
0: Αυτό. Αυτό.
1: Εγώ έχω αγαπήσει αυτή τη χώρα, την Ισπανία, σε μια πόλη της Ισπανίας που έχουν βάλει πρόσημα σε αυτούς που ουρούν μέσα στη θάλασσα.
0: Πιστεύω ότι αν χθες έβγαινε μια βόλτα η αστυνομία θα είχε δουλίτσα.
2: Πώς το καταλαβαίνουνε, απορώ εγώ.
1: Και εγώ αναρωτιέμαι.
0: Από
1: να
0: τα
1: ξέρεις,
0: ζεστά νερά, παιδιά, τα καταλαβαίνουν. Ζεστά και κίτρινα νερά.
1: Τους βλέπουν, τι γίνεται.
2: Εντάξει, να ήταν πισίνα, πες θα βάλουν το χημικό μέσα, θα φανεί, αλλά στη θάλασσα πώς θα φανεί.
0: Έλαντε. Τι να πεις τώρα εκεί. Λοιπόν, πάμε κίνηση. Έχουμε να μας πεις τι γίνεται.
2: Θέλετε να σας πω?
0: Θέλουμε πολύ.
2: Δεν θα ήθελα.
0: Το θέλω πολύ.
1: Για του λόγου του αληθές, τώρα βλέπω τον μποντιλιάρισμα το χθεσινό και προς τον Καρτερό. Δες εδώ, Μιχαλή.
2: Έχει παντού κίνηση, παιδιά. Έχει και σε εκείνο το σημείο που αναφέρεις. Φαντάσου ότι ο χάρτης δεν μου δείχνει καν και σε ο Κακό Όρος. Πρέπει να γίνεται ο κακός χαμός. Το Κακό Όρος.
0: Γι' αυτό είναι Κακό Όρος. Κακός χαμός, ορίστε.
2: Στο Γιώφυρο έχει πάρα πολύ κίνηση. Πάρα πολύ κίνηση. Στον Άγιάννη το χωστό έχει, πρέπει να είναι σταματημένα τα αυτοκίνητα, δεν προχωράνε καθόλου. Στη Λεωφόρο Κνωσού, ειδικά εκεί σε εκείνο το σημείο που βγαίνει στην Παπαναστασίου, που είναι η γέφυρα από κάτω, σε εκείνο το σημείο, μεγάλη προσοχή. Στην Αντιστάσεω, στο δρόμο για το βιομηχανική, σε όλη την Καζαντζίδη, μέχρι και το Καρνάγιο. Στην Εγκάρου, σε εκείνο το σημείο, στο δρόμο για το αεροδρόμιο. Και εντός του Ηρακλείου έχει κίνηση. Στην Κυρίλλου Λουκάρεως, στην Εύανς, στη Χαριλάου Τρικούπη, στη Θερίσου. Παιδιά, έχει σήμερα πάρα πολύ κίνηση.
0: Ούτε το χειμώνα, παιδιά, τόση κίνηση. Τι γίνεται, ρε παιδιά, τι γίνεται.
1: Με το που λες, ούτε μου έρχεται μόνο το τραγούδι.
0: Ούτε παπά, ούτε.
1: Δεν μπορώ.
0: Ούτε του παπά, ούτε.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Τρόπος επικοινωνίας.
1: Ναι.
2: 281-03-61-362, 281-03-61-363, το application της Scandia Taxi και το πενταψήφιο 18-300.
0: Και λαϊκή στην Αγία Άννα σήμερα.
1: Και εφημερεύει το πόμε.
2: Σήμερα είναι στην Αγία Άννα, πέμπτη.
0: Και εφημερεύει σήμερα το...
2: Το Βενιζέλιο.
0: Βενιζέλιο, χρειάζεται να είναι. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλή σου μέρα.
2: Καλημέρα.
0: Να υποδεχτούμε στην παρέα μας το Λαβύρινθο στα Πεζά, έναν αγαπημένο μας χώρο.
1: Βεβαίως, διότι... είναι, θέλω λίγο να δεις αυτό εδώ και θα σου εξηγήσω μετά τι είναι.
0: Το
1: είδες, ωραία.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ένας πολυτελής χώρος με υπερσύγχρονο εξοπλισμό φωτισμού και ήχου. Προσαρμόζεται το μέγεθος του ανάλογα με το μέγεθος της εκδήλωσής σας. Για γάμο, για βάφτιση, για αραβόνα, για εταιρικό event, για γενέθλιο, για μπαλνταφάν, για κοπή πίτας, για ό,τι εσείς θέλετε. 28-17-43-5-45. Έχετε πάρα πολλές επιλογές στο μενού και πιστέψτε με, είναι πεντανόστιμες.
0: Και τεράστιο παιδότοπο για τους μικρούς μας φίλους και μια πανέμορφη εκκλησία για τα μυστήριά σας. Λοιπόν, θυμίζουμε ότι ο διαγωνισμός μας τρέχει. Έχει ήδη ξεκινήσει εδώ και 2-3 μέρες. Όπου ένας ήταν ο τυχερός. Οπότε έχουμε την κλήρωση 31 Ιουλίου, Παρασκευή.
1: Την επόμενη Παρασκευή.
0: Την άλλη Παρασκευή έρχεται η κλήρωση. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι απλά να μας στέλνετε φωτογραφίες από τη θάλασσα. Έτσι από ωραίες στιγμές χαλάρωσης ή και όχι. Στο Viber, στο 6970-888-961, με το όνομα τεπώνυμο σας φυσικά, και μπαίνετε έτσι στην κλήρωση. Ένα εξαιρετικό, τεράστιο, ολοκληρωμένο set SUP, ιδανικό για τις βόλτες, την άσκηση, τις ατελείωτες ώρες διασκέδασης στο νερό, από το Artemis Sport θα γίνει δικό σας. Λοιπόν, θα πάμε break. Είναι 8:30 ακριβώς. Για να επιστρέψουμε με πρόγνωση καιρού, να δούμε σήμερα πού θα φτάσει ο υδράργυρος, αλλά και με αυτό εδώ.

0: Kiss. Ο Kiss 961 στο Viber. Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961. Kiss Viber 6970-888-961.
1: Μπίτσο, τα κουφώματα, τα σίδερα, πού είναι? Το ξενοδοχείο είναι στον αέρα.
2: Έρχονται μηχανικά ραμού. Ο καλύτερος, έτσι ο καλύτερος. Είσαι τέλειος. Αύριο στήρος καλωσιά.
1: Θέλω καλή δουλειά, ε. Όλα αλφαδιά. Και οι κοπές με το laser CNC ξηράφει.
2: Sí. Τι να είναι το CNC?
3: Αν σέβεσαι τη δουλειά και τους πελάτες σου, Κασοτάκης, εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων, πιστοποιημένο σύστημα σκαλοσιάς, πολυετής εμπειρία, μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Κασοτάκης, εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων, κεντρικά, Μαλάδες, υποκατάστημα Κνωσού 108 και στο kasotakis.gr. Εδώ η εμπειρία μετράει.
4: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είσαι εσύ.
5: Μοναδικές προσφορές σε κλιματιστικά. Fujitsu 9000 BTU με λειτουργία αφήγρανσης και 7 ετή εγγύηση μόνο 419 ευρώ. 12.000 BTU μόνο 469 ευρώ. 18.000 BTU μόνο 929 ευρώ. 24.000 BTU μόνο 999 ευρώ. Και όλα τα κλιματιστικά Toyotomi, TCL, Haier, Inventor, Midea με έκπτωση έως και 40%. Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
4: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronix. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
6: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
7: Καλοκαιρινές εκπτώσεις με βουτιές τιμών στα Πράκτικερ. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πλυστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικερ, αλλάζει το σπίτι.
8: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
9: Έπιπλο Πατσουράκης.
8: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99.
9: Έπιπλο Πατσουράκης.
8: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
9: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές. Kiss 961.

0: 9.61.
1: Ο καιρός.
2: Ο καλός μας.
3: Λοιπόν, ακούστε λίγο τώρα να σας πω. Θα τα πω με τρόπο.
2: Να είστε ψυχή.
3: Καταρχάς έχουμε 5 μποφόρ βορειοδυτικούς ανέμους που καταλαβαίνετε ότι κάτι κάνει αυτό όλο.
2: Μπορεί να ρίξει λίγο θερμοκρασία.
3: Την έχει ρίξει τη θερμοκρασία. Δηλαδή ο υδάργυρος δεν θα ανέβει πάνω από τους 32. Το πρόβλημα είναι, παιδιά, με το real feeling, διότι έχουμε ποσοστά υγρασίας που αγγίζουν το 67% το μεσημέρι.
2: Ορίστε.
3: Το 72% το απόγευμα. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτά τα ποσοστά υγρασίας είναι τεράστια για την εποχή.
2: Είναι.
3: Και χθες είχαμε πολύ μεγάλο ποσοστό υγρασίας. Έβλεπες τον ορίζοντα και ήταν γκρι, ρε παιδί μου. Δηλαδή φαινόταν αυτή η καταχνιά από την υγρασία. Οπότε όλο αυτό το μείγμα κάνει το real feeling να φτάνει τους 40.
2: Καλά 40 δηλαδή.
3: Δηλαδή 32 δείχνει ο υδράργυρος, 39 νιώθουμε εμείς. 31 δείχνει ο υδράργυρος, 36 νιώθουμε εμείς. Έχουμε δηλαδή 5 βαθμούς πάνω από ό,τι δείχνει ο υδράργυρος στο real feeling. Που αυτό είναι μεγαλύτερο πρόβλημα.
2: Είναι τρομερό, είναι τρομερό.
3: Μεγάλα ποσοστά υγρασίας. Αυτό. Στο νότο, καθαρό ξερό 40, μπαμ. Με 24% υγρασία, με 19% υγρασία, για να καταλάβετε τη διαφορά.
2: Real feel.
3: Εκεί δεν έχουν real feel, έχουν
2: feel.
3: Ακόμα και πολύ αργά το απόγευμα, 36 για τις μοίρες. Δηλαδή δεν πέφτει η υψηλή θερμοκρασία. Βέβαια, αισιόδοξα θα σου πω ότι από αύριο έχουμε 6 βαθμούς κάτω για το νότιο τμήμα. Οπότε μία μέρα ακόμα και θα έρθει η ανάσα. Στον Άγιο Νικόλαο, ακριβώς ίδιο το σκηνικό του καιρού με το Ηράκλειο, έχουμε 6 μποφόρ δυτικούς ανέμους, ακόμη πιο έντονους. Όμως και εδώ, παιδιά, βλέπουμε ότι ο υδράργυρος δείχνει 30 με 32 και το real feeling είναι 36 με 39. Μεγάλη απόκληση. Στην Ιερά Πέτρα, τα πράγματα λίγο καλύτερα. Ο υδράργυρος θα φτάσει μέχρι τους 35 βαθμούς Κελσίου, 34-31. Όμως και εδώ το real feeling ξεπερνάει τους 38 σε μεγάλη διάρκεια της ημέρας. 6 μποφόρ βόρειο-βορειοδυτική άνεμη. Αργά το απόγευμα πέφτουν στα 5 και στα 4 μποφόρ. Μεγάλη προσοχή στην Ιερά Πέτρα, διότι είχαμε δει και πέρυσι που είχαμε φωτιές. Πρόπερσι, ποτέ ήταν. Πέρυσι, νομίζω. Σιτία. 6 μποφόρ βορειοδυτική. Εκεί χτυπάει σε όλη τη διάρκεια της ημέρας. 32 βαθμοί Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία. 39 το real feeling σε όλη τη διάρκεια της ημέρας. Ακατέβατο. Συνεχίζουμε προς το Ρέθυμνο. Θα το πούμε το Ρέθυμνο, πιστεύω σε μένα και στις δυνατότητες αυτού του.
2: Της τεχνολογίας.
3: Ναι, πιστεύω. σε μένα, ναι. Λοιπόν, πάμε Ρεθυμνάκι αγαπημένο. Ναι, 30 βαθμοί Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία. Real feeling που ξεπερνάει τους 35. Ακόμα και το απόγευμα που πέφτει ο υδράργυρος στους 28, το real feeling είναι 32. Δηλαδή έχουμε σοβαρά ποσοστά υγρασίας, φτάνουν μέχρι και το 81%. Έρχεται το κουνούπι και κάνει και το πάρτι του με όλη αυτή την κατάσταση. Λίγο προς το, από το μεσημέρι μέχρι το μεσημεράκι, λίγο θα έχουμε ένα πενταράκι που θα κάνει λίγο καλύτερη την ατμόσφαιρα. Και ολοκληρώνουμε με τα αγαπημένα μας Χανιά, όπου στα Χανιά 32 βαθμοί Κελσίου θα είναι η μέγιστη θερμοκρασία, όμως το real feeling θα είναι γύρω στους 37. Έχουμε αυξημένα ποσοστά υγρασίας που φτάνουν το 56%. Θα έρθουν και τα κουνούπια, αλλά θα είναι σε λίγο πιο ήπια μορφή. Αυτή τη στιγμή η θερμοκρασία στην πόλη του Ηρακλείου είναι στους 28. Κάτσε να δω αν μπορείς κάτι καλύτερο. Όχι. Στους 28. Στο Τυμπάκι. Δεν, άμα θες πες τα εσύ.
2: Παιδιά, 35 μου βγάζει εμένα.
3: Πού,
2: τόσο
3: το Τυμπάκι.
2: Κάτω μοίρες, ναι. 35 βλέπω. Θα μας πάρετε τηλέφωνο ή θα μας στείλετε μήνυμα από εκεί να μας το επιβεβαιώσετε. 27 η Σαντορίνη, 27 και η Αθήνα, 23 η Θεσσαλονίκη, 21 η Ορεστιάδα, 26 η Ρόδος, 29 η Κος, 27 η Πάτρα, 26 η Κεφαλονιά, 20 τα Ιωάννινα και 18 η Κοζάνη, χαμηλότερη θερμοκρασία. Με μία βόλτα προς τα έξω θα σας πάω Τσεχία σήμερα, όπου βρέχει σε όλη την Τσεχία, με την Πράγα να κουμπάει τους 16 βαθμούς Κελσίου.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε 8 και 44 λεπτά και θα πάμε στο Artemis Sport 62 Μαρτύρων 101. Ένα πανέμορφο τεράστιο κατάστημα το οποίο πραγματικά μπαίνεις και χάνεσαι, διότι μπορείς να βρεις τα πάντα που αφορούν
1: το κάμπινγκ, την παραλία και γενικότερα όλα,
0: όλα τα activities του καλοκαιριού.
1: Μπράβο, εποφεληθείτε λοιπόν τώρα και από τις μεγάλες εκπτώσεις και κερδίστε και δώρο. Με κάθε αγορά άνω των 200 ευρώ σε προϊόντα θαλάσσης και κάμπινγκ, η Artemis Sport σας χαρίζει δωρεάν μία αυτόματη σκηνή παραλίας, πάντα παρασόλ, ιδανική για τις καλοκαιρινές σας εξορμήσεις. Οπότε μην χάσετε την ευκαιρία να συνδυάσετε τις εκπτωτικές τιμές με ένα μοναδικό καλοκαιρινό δώρο αξίας 60 ευρώ. Να πούμε ότι η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Μεγάλες επιτόσεις και ακόμα μεγαλύτερες προσφορές θα βρείτε στο Artemis Sport στην Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 101. Εμάς εδώ τώρα, το Artemis Sport μας χαρίζει σε έναν τυχερό ακροατή μας ένα Aqua Marine Breeze Sup. Αυτή την υπέροχη σανίδα, ολοκληρωμένο σετ με ιδανικό για βόλτες, άσκηση ατελείωτες ώρες διασκέδασης στο νερό, ελαφρύ και εύκολο στη μεταφορά, σταθερό και ιδανικό για αρχάριους, με μέγιστο φορτίο τα 100 κιλά. Περιλαμβάνει κουπί, αντλία, τσάντα μεταφοράς, λύση και πτερύγιο. Και για να δηλώσετε έτσι συμμετοχές και να το κάνετε δικό σας, ο τρόπος είναι απλός και εύκολος. Μας στέλνετε στο Viber φωτογραφία από το φετινό σας καλοκαίρι, όποια φωτογραφία θέλετε. Μας γράφετε και από πού είναι, αν είναι να δούμε κάποιο μέρος ή οτιδήποτε.
0: Κάποια παραλία,
1: τέτοιο,
0: ωραία κτλ.
1: Και αυτομάτως μπαίνετε στην κλήρωση, η οποία κλήρωση θα γίνει την επόμενη Παρασκευή.
0: Yes.
1: Παρασκευή λοιπόν 31 του μήνα, ο διαγωνισμός αφορά το Viber 6970-888-961. Για να συμμετέχετε, μας στέλνετε φωτογραφία ή βίντεο από παραλία από τις καλοκαιρινές σας διακοπές.
0: Ακριβώς.
1: Όχι απαραίτητα από την Κρήτη, από όπου θέλετε. Εντάξει. Αν έχετε πάει διακοπές, εγώ θέλω να δω και κάτι άλλο, δεν έχω πρόβλημα. Λοιπόν, πού να πάμε?
0: Με τι να ξεκινήσουμε?
1: Με Οδύσσια θα ξεκινήσουμε, παιδιά, το συζητάμε και όλες μετά από
0: το story
1: που ανέβηκε. Αυτό είδα, εξαιρετικό. Φαντάζομαι ότι είμαι η ωραία Ελένη. Τι όχι.
0: Είσαι η ωραία Εβίτα.
1: Στο ρόλο της ωραίας Ελένης.
0: Αυτό.
1: Λοιπόν, για την ωραία Ελένη έχει γίνει, παιδιά, όλος ο γαμός. Όχι μόνο για την ωραία Ελένη.
0: Επειδή είναι εγχρωμή. Αυτό είναι το πρόβλημά μας.
1: Άκου τώρα τι έγινε. Γενικότερα, ο Νόλαν έκανε μια ταινία όπου πήρε όλη την ιστορία, τέλος πάντων, της Οδύσσιας και την προσάρμοσε σε κινηματογραφικά δεδομένα.
0: Ναι.
1: Αν εμείς θέλαμε να δούμε το νησί των Φεάκων, αν εμείς θέλαμε να δούμε σπαρτιάτικη ομορφιά από την ωραία Ελένη, αν εμείς θέλαμε να δούμε αρχαιοέλληνα τον Οδυσσέα και δεν ξέρω ότι, θα έπρεπε να είναι μια ελληνική παραγωγή με Έλληνες παραγωγούς και να μην μιλάνε καν αγγλικά.
0: Αυτό, σωστό.
1: Δηλαδή, όταν πας να δεις μια ταινία η οποία είναι χολιγουντιανή και οι άνθρωποι μιλάνε αγγλικά, ας πούμε. Τι περιμένεις τώρα να κάνεις εσύ μια προσομοίωση με αυτό που είσαι διαβάσει στην Ιλιάδα με τις Ραψοδίες και στην Οδύσσια πριν από πόσα χρόνια? Δεν έχει μια απόσταση.
0: Σωστό.
1: Οπότε τζάμπα εγκρίνια, κατάλαβες.
0: Αυτό. Δηλαδή, εγώ άκουσα βέβαια ότι ο Elon Musk είναι έτοιμος να ταχώσει.
1: Αυτό είναι τώρα το θέμα, κατάλαβες.
0: Ναι, ταχωνίδης.
1: Ότι ο Elon Musk θα έρθει και σου λέει για όλους εσάς που γκρινιάζετε και θέλετε μια πιστή μεταφορά
0: της Οδύσσιας, της
1: του βιβλίου, ρε παιδί μου, το θέλετε έτσι, χωρίς να υπάρχει. Γιατί όταν γίνεται μια ταινία, υπάρχει σκηνοθετική ματιά, υπάρχει μεταφορά του βιβλίου στο σενάριο.
0: Βέβαια.
1: Που αυτό έχει έτσι
0: προσαρμόζονται.
1: Κάποια. Ναι. Δηλαδή, ξέρω εγώ, τους έλειψε που δεν ακούστηκε η ατάκα. Με λένε κανένα εκεί πέρα με τον κύκλωπα που του κάρφωσε στο μάτι το τέτοιο. Η ιστορία με τον κύκλωπα, στον νησί των κυκλώπων, τέλος πάντων.
0: Ναι.
1: Και φεύγοντας είπε. Αν σε ρωτήσουν ποιο σε τύφλωσε, πες ο Οδυσσέας, ξέρω εγώ, από την Ιθάκη. Τους έλπισε που δεν ακούστηκε αυτή η ατάκα γιατί θεωρείται εμβληματική. Εντάξει. Πόσες ραψοδίες είναι εδώ μεταξύ, πού να ακουστούν κιόλα.
0: Ναι, είναι πολλά.
1: Είναι δύσκολο.
0: Είναι πολλά.
1: Οπότε θα έρθει τώρα, παιδιά, ο Elon Musk για όλους εσάς που γκρινιάζετε. Να, γιατί δεν πήγατε συνειδητοποιημένοι. Γιατί όταν πας συνειδητοποιημένος, ξέρεις τι πρόκειται να δεις. Μία χολιγουντιανή ταινία. Δεν πρόκειται να δεις μεταφορά αυτού που διάβασες στο γυμνάσιο.
0: Καλά, θυμάστε τι είχατε διαβάσει στο γυμνάσιο. Ειλικρινά, ούτε καν θυμάμαι.
1: Τέλος πάντων, οπότε θα έρθει ο Elon Musk, ο πιο πλούσιος άνθρωπος στον κόσμο, και θα δημιουργήσει τη δική του Οδύσσια με τη χρήση του Croc Imagine, όπου θα είναι μία ιστορικά ακριβής.
0: Να τα, σου λέει θα πάρω εγώ το βιβλίο και θα το κάνω ταινία. Τελειώσαμε.
1: Με AI θα γίνει, παιδιά, όλο αυτό.
0: Να το. Και μπράβο στον Elon Musk που μας στηρίζει.
1: Μας στηρίζει.
0: Θα είναι και στα αρχαία ελληνικά προφανώς.
1: Το διευκρίνησε αυτό, βέβαια, να ξέρετε.
0: Προφανώς, παιδιά, όταν θα είναι η ταινία πιστή μεταφορά, τι θα είναι.
1: Θα είναι μια ταινία μεγάλου μήκους, η οποία θα είναι πιο ιστορικά ακριβής και κοντά στον Όμηρο, Δεδομένου, λέει, ότι το έπος του Ομήρου είναι μυθολογικό κατασκεύασμα, γύρονται ερωτήματα για το πώς η ταινία θα είναι ιστορικά ακριβής. Ωστόσο, είναι ένα από τα εγχειρήματα που, τα επιχειρήματα που χρησιμοποίησε ο Elon Musk για να πλήξει την καμπάνια προώθησης της ταινίας του.
0: Σου λέει, έτσι είστε. Θα σας δείξω, βγάλω δικιά μου οδύσσια. Έτσι.
1: Ναι.
0: Γιατί μπορώ.
1: Και δεν παρέλειψε κιόλας να υποστηρίξει. Τα βέλη του δεν ξέφυγαν και από την Λουπίτα που έκανε την, που υποδίθηκε την ωραία Ελένη, φυσικά.
0: Την έγχρωμη δηλαδή. Ναι. Πέσα να τη φάνε τη γυναίκα, ρε παιδί. Τι το ήθελε και αυτή δεν το ήξερε. Τέλος πάντων, εντάξει. Δηλαδή, εντάξει, okay, είναι, ένα, είναι μια εντελώς, ταινία, παιδιά. Δηλαδή,
1: είναι
0: τώρα
1: μια
0: θα
1: ταινία.
0: Κάτσουμε...
1: Είναι, και όλο αυτό, παιδιά, στηρίζεται σε εντελώς υποκειμενικά κριτήρια. Απλά το θέμα είναι ότι όταν πηγαίνεις να δεις μια χολιγουδιανή ταινία, πρέπει να περιμένεις να είσαι υποψιασμένος για το τι θα δεις.
0: Ναι.
1: Δεν μπορείς να πας και να πιστέψεις ότι θα δεις κάτι που θα είναι
0: η
1: σαν να βλέπεις αρχαίο θέατρο ή σαν να,
0: ναι,
1: σαν να διαβάζεις. Είναι κάτι εντελώς διαφορετικό.
0: Και προφανώς δηλαδή, έγινε και για να προκαλέσει, παιδιά, αυτή.
1: Όχι μόνο, δεν νομίζω ότι έγινε για να προκαλέσει η επιλογή της ωραίας Ελένης.
0: Ναι,
1: ναι. Είναι ένα statement. Δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι είναι, ναι, η επιλογή είναι λίγο ένα statement για το ρατσισμό.
0: Ναι.
1: Γιατί ας πούμε και ο Αντετοκούμπο είπε μια τάκα ότι ένιωθα, λέει, έγχρωμος Έλληνας που ήμουν, ξέρω εγώ, πάντα στο περιθώριο ή κάπως έτσι, θα σας το πω αργότερα ακριβώς έτσι όπως το είπε. Οι άνθρωποι αυτοί το βιώνουν αυτό και το βιώνουν από όλους εμάς. Από το βλέμμα, από το πώς θα εξηγήσεις το παιδί σου για ποιο λόγο εκείνος είναι έγχρωμος ενώ εσύ είσαι λευκός. Από όλα, θέλεις δεν θέλεις, αναγκάζεσαι
0: να,
1: να τους διαφοροποιήσεις,
0: μπράβο,
1: παιδί μου.
0: Ακριβώς.
1: Αναγκάζεσαι, γιατί ακόμα και ο τρόπος που θα το εξηγήσεις στον άλλον είναι. Οπότε, ναι, εμένα μου άρεσε, παιδιά, η επιλογή της ωραίας Ελένης. Πώς να βρούνε σπαρτιάτικη ομορφιά, γιατί έχουμε δηλαδή σπαρτιάτικη ομορφιά. Δηλαδή, πόσο πια αυτό το DNA δεν έχει εξελιχθεί σε αυτά τα χιλιάδες χρόνια.
0: Η σπαρτιάτικη ομορφιά, όμως, έχουμε κάποιο αντιπρόσωπο, εκπρόσωπο από τη Σπάρτη, κάποια Miss Elast, Miss Young, πώς τη λέγανε αυτές.
1: Και να είχαμε, δεν θα ήταν με μπότοξ, με
0: ροφός, έχεις δίκιο.
1: Τώρα, δηλαδή.
0: Όλες έχουν γίνει τώρα ροφή, δεν. Όποια κοιμάνε να
1: με
0: το που είπαμε ροφός ήρθε ο ροφός από δίπλα. Να τα, καλημέρα ροφέ.
1: Πού να τη σπαρτιάτικη ομορφιά, δύσκολο.
0: Έχει κάνει και αυτή εδώ μπότοξ, τη βλέπεις, ορίστε.
1: Παλιά, μωρέ, αυτό κρατάει 6 μήνες, ούτε που το θυμάται πια κανείς.
0: Αυτό. Πάνω από 1,5 χρόνο.
1: Τώρα δεν το χρειάζεται.
0: Χρειάζεται κι άλλο.
1: Δεν το χρειάζεται.
0: Λοιπόν, θα πάμε break. Θα επιστρέψουμε όμως με αυτά εδώ.

0: Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961 Kiss Viber 6970-888-961.
1: Στην Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης θα βρεις τις πιο cool καλοκαιρινές εκτόσεις. Επισκέψου τα καταστήματά μας και βρες Λάπτοπ Lenovo με 16 GB RAM μόνο 499 ευρώ. Ηλεκτρικό πατίνι Xiaomi με τροχούς 10 ιντσών μόνο 279 ευρώ. Samsung Galaxy A37 μόνο 269 ευρώ. Tablet Egobu 11 ιντσών με 8 GB RAM μόνο 149 ευρώ. Smartwatch Huawei GT5 μόνο 139 ευρώ. Και όλα τα προϊόντα τηλεφωνίας και πληροφορικής στις πιο cool τιμές της αγοράς. Electronet Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Και στις εκτόσεις, το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
2: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκεράκης. Έως και την Τετάρτη, καφέδες Starbucks, ροφήματα και επιδόρπια Alpro, παγωτά Algida και Baby Lino είναι hot. Και για να μην καείς, κάψουλες Starbucks Caramel 10 τεμαχίων 2 ευρώ και 74 λεπτά. Κορνέτο Algida 6 τεμαχίων 4 ευρώ και 55 λεπτά. Alpro ρόφημα αμυγδάλου 1 ευρώ και 82 λεπτά. Με 2 συσκευασίες πάνες ή πάνς Baby Lino με την Extra Card κερδίζετε 5 ευρώ. Και ακόμα, ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Ντομάτες Αλφα Κρήτης 1 ευρώ και 20 λεπτά το κιλό.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Καλοκαιρινές εκτόσεις με βουτιές τιμών στα πράκτικε. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικε. Αλλάζει το σπίτι.
5: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
6: Πάμε δυνατά και σταθερά.
5: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
7: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
8: μέχρι όσο θέλω εγώ.
7: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Ηράκλειο Evans 13. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
9: Επιτέλους σπίτι. Ακριβώς όπως το φανταζόμασταν.
10: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
9: Το σπίτι μας τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
10: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων. Καντάνο 27 και Ελευθέρνης. Κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους, σπίτι.
11: Μιχάλης και Εβίτα.
12: The Diri Diri Show.
11: The Diri Diri Show. Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο. Kiss 961.
13: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε 55 λεπτά μετά τις 8 στον Kiss 961, στο νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. The Diri Diri Show στον αέρα και η Εβίτα Δημητριάδη και ο Μιχάλης Θοδωράκης μαζί μέχρι και τις 11.
11: Kiss 10 στη σειρά. Go ahead.
14: 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
11: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε, 8 και 59 λεπτά η ώρα, λίγο πριν τις 9 βρισκόμαστε το πρωί εδώ στον KISS 961. Λοιπόν, πού θα πάμε, με τι θα συνεχίσουμε, να υποδεχτούμε και την Αθηναϊκή Επιπλογραμμή και σήμερα. Αφού ευχαριστήσουμε βέβαια πρώτα το Λαβύρινθο στα Πεζά που και σήμερα ήταν στην παρέα μας. Για εσάς που ετοιμάζετε το γάμο, τη βάπτιση, τον αραβόνα, οποιοδήποτε έτσι ωραίο event που έρχεται για εσάς, μια χαρμόσυνη στιγμή της ζωής σας, ο Λαβύρινθος στα Πεζά μας περιμένει για να μας υποδεχτεί με τα πλέον σύγχρονα μέσα για να κάνουν την εκδήλωση καταπληκτική και μοναδική. Πεντανόστιμο φαγητό, τεράστιος παιδότοπος και μια πανέμορφη εκκλησία για όλα τα μυστήρια. 28 17 43 545 καλείτε για λεπτομέρειες, πληροφορίες και διαθέσιμες ημερομηνίες.
1: Σήμερα γιορτάζουν κανονικά οι Πελαγίες. Όπως χθες ήταν η Μαγδαληνή, σήμερα είναι η Πελαγία κανονικά. Οπότε χρόνια πολλά στις
0: Πελαγίες. Χρόνια πολλά στις Πελαγίες, να πούμε, και στην Πέλα, τη φίλη μου.
1: Ναι. Έκανε έτσι λίγο μία δήλωση εγώ. Λοιπόν, θέλω να σε πάω σε ένα πολύ σπάνιο γεγονός, το οποίο σημειώθηκε στην Αυστραλία. Μία γυναίκα γέννησε τετράδημα πανομοιότυπα.
0: Καρμπών. Copy-paste.
1: Ναι. Είναι τόσο σπάνια η συγκεκριμένη κοίηση που συμβαίνει μία φορά στα 15 εκατομμύρια γεννήσεις παγκοσμίως.
0: Ωραία.
1: 15 εκατομμύρια, καταλαβαίνεις.
0: Καλά πήγε αυτό.
1: Ναι, πολύ καλά. Έφερε στη ζωή λοιπόν 4 πανομοιότυπα υγιέστατα κοριτσάκια. Μιλάνε όλοι για θαύμα, εννοείται, όπως αντιλαμβάνεσαι, γιατί ήταν έτσι πολύ ιδιαίτερη η συγκεκριμένη εγκυμοσύνη. Και έμειναν και έκπληκτοι όλοι από το γεγονός ότι αποτελεί έτσι παγκόσμιο.
0: Φαντάζομαι όχι με φυσικό κοτόκετο.
1: Όχι, έγινε κεσαρική στις 28 εβδομάδες.
0: Θερμοκοιτίδα και τέτοια.
1: Ναι.

0: που είναι έτσι το προσωπικό μας καταφύγιο. Με λεπτομέρεια και ποιότητα, οι κρεβατοκάμαρες της Αθηναϊκής Επιπλογραμμής συνδυάζουν λειτουργικότητα και όμορφη σχεδίαση, γιατί κάθε σας νύχτα αξίζει την απόλυτη ηρεμία. Σε μια ανακοινισμένη έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων, σας περιμένουν στην Καντάνου 27 και Ελευθέρνης για να διαλέξετε τα έπιπλα που ταιριάζουν στο δικό σας σπίτι.
1: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
2: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
3: Okay.
1: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: ωραίο κομμάτι που είναι αυτό εδώ, το Take Me There, ακριβώς τα 8 λεπτά μετά τις 9 στον Κις 961. Πανέτοιμοι για να συνεχίσουμε με την επικαιρότητά μας που τρέχει πάντα. Και πού θα πάμε αμέσως τώρα?
1: Λοιπόν, πού να πάμε? Να σε πάω μέχρι την Θεοφανία Παπαθωμάκη και την ΑΤΑΚ, αυτήν την αδιανόητη. Γενικότερα όμως η Θεοφανία Παπαθωμάκη και άλλες φορές δεν είναι που έχει πει πράγματα που μας έχουν αφήσει αλάλου, ή μου φαίνεται?
0: Δεν τοποθετείτε συχνά, αλλά με τοποθετείτε.
1: Νομίζω κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει. Λοιπόν, η ατάκα αφορά τον Λορέντζο Καριέρε που τέλος πάντων
0: αποβίωσε
1: πριν από λίγες μέρες. Η Χρυσίδα Δημουλίδου ανέβασε ένα post και έλεγε ότι ο Λορέντζο που αγαπήσαμε όλοι δεν είναι πια εδώ. Η Ματούλα τον πήρε μαζί της. Ήταν μόλις 51 ετών. Ανέβασε η Χρυσίδα αυτό το post και σχολίασε από κάτω η Θεοφανία Παπαθωμά: ποτέ καμία νύφη δεν νίκησε την πεθερά. Κάρμα.
0: Η πεθερά ήταν η μαμά του Λορέντζο Καριέρα, ναι. Η Ματούλα.
1: Και καλά ότι
0: ναι. Σου λέει ναι.
1: Η Έλενα Κατραβά, ας πούμε.
0: Δεν την έσκησε
1: την
0: γάτα.
1: Ναι.
0: Όπου η Ματούλα έχει πεθάνει πόσους μήνες πριν?
1: 2-3 χρόνια πριν.
0: Α, 2-3 χρόνια είναι, πριν. Ναι.
1: Αυτά.
0: Ναι, δεν ξέρεις τώρα ο καθένας. Δεν θεωρώ όμως ότι είναι σωστό να γράφεις κάτι τέτοιο για ανθρώπους που έχουν πεθάνει. Έτσι.
1: Εννοείται.
0: Τι να λέμε τώρα. Θεωρώ ότι είναι μεγάλο ατόπιμα της κυρίας Παπαθωμά.
1: Ήταν έτσι μια μπαρούφα.
0: Ναι. Και το έκανε και σε post, δηλαδή και σχόλιο.
1: Γραπτό
0: δημόσιο.
1: Σχόλιο, ναι, κάτω από την δημοσίευση.
0: Δημόσιο, γραπτό
1: της,
0: σχόλιο. Ναι. Και φαντάσου τώρα πώς θα αισθάνεται και η Κατραβά, άμα το διαβάσει. Λίγο η κατάσταση περίεργη. Τι να πω, ρε παιδί, μερικές φορές καλύτερα να μασάς παρά να μιλάς, δεν έκανε μια ωραία τάκα.
1: Παιδιά, ποτέ καμία νύφη δεν νίκησε την πεθερά. Δηλαδή, και τύπου κάρμα ζεμπίζει δίπλα. Δεν ξέρω, πραγματικά.
0: Δεν το λες αυτό, παιδιά.
1: Ναι,
0: δεν το λες
1: με τίποτα. Ακόμα και αν το σκεφτείς.
0: Ναι.
1: Που είναι, ρε παιδί μου, στα πλαίσια του κουτσομπολιού. Δηλαδή, ναι. Είναι μια σκέψη κουτσομπολίστικη.
0: Ναι.
1: Έτσι. Δηλαδή, ακόμα λοιπόν και αν το σκεφτείς, δεν το λες δημόσια. Δεν το λες γενικότερα, αλλά δεν το λες και ειδικά δημόσια. Και πόσο μάλλον γραμμένο σε ένα post που έχει γίνει πριν screen και έχει
0: κυκλοφορήσει παντού.
1: Ναι, δηλαδή εντάξει, κάπου.
0: Μπάστα.
1: Ναι, δηλαδή. Εντάξει.
0: Κάπου σάσα μπάστα.
1: Κάπου σάσα μπάστα. Μα η κατάσταση είναι εντελώς σάσα μπάστα.
0: Είναι σάσα μπάστα η κατάσταση και για τη Θεοφανία που παθωμά πλέον.
1: Ξεκάθαρα.
0: Φιλιά πολλά, Θεοφανία, πολύ καλά.
1: Λοιπόν, ναι, παιδιά, αυτό
0: με
1: ήταν.
0: Με το καλό και στο Δελφινάριο.
1: Ποτέ ναι. Καμία νύφη δεν νίκησε την πεθερά. Κάρμα, κάρμα. Κάρμα, τέλος πάντων. Γενικότερα, ρε παιδί μου. Εγώ το σκεφτόμουν. Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Γιατί και η Θεοφανία Παπαθωμά και εμείς, παιδιά, έχουμε. Δεν ξέρεις τέλος πάντων σε αυτή τη ζωή.
0: Μα πώς... επειδή το karma is a bitch.
1: Κατάλαβες.
0: Αναφέρεις...
1: Πώς θα σου γυρίσει, κατάλαβες.
0: Δηλαδή... εσύ δεν σκέφτεσαι τον εαυτό σου ότι karma is a bitch με αυτά που γράφω. Δεν θα μου έρθουν πίσω εμένα.
1: Να σου πω κάτι. Να σου έρθουν σε σένα, πάει στον άνεμο. Είσαι εντύλικας, πες να τα αντιμετωπίσεις. Αλλά ναι. Επειδή δεν ξέρεις ακριβώς πώς λειτουργεί το karma και τι θα καλεστείς εσύ να διαχειριστείς, ας πούμε, σε μια αντίστοιχη κατάσταση, μην γυρίσει κανέναν άλλο που δεν θες.
0: Αυτό. Σωστό.
1: Οπότε, ρε παιδί μου, γενικότερα, πέρα από την προσωπική σας εξέλιξη και αυτοβελτίωση που θα πρέπει όλοι να φροντίζουμε να είμαστε καλοί άνθρωποι για εμάς και για τον εαυτό μας, γενικότερα φροντίστε και για τους γύρω σας,
0: αυτό.
1: Που είναι δικές σας άνθρωποι που τους αγαπάτε.
0: Θα επιστρέψουμε σε λίγο, διότι θέλω να σας τραπάρω. Θέλω να
1: ναι, παιδιά,
0: θα σας τραπάρω και θα σας τρατάρω κιόλας. Και τραπ και
1: τρατάρω. Για κάποιο λόγο, όταν ακούω τραπ, δεν ξέρω γιατί κάνω και μια σύνδεση με τους παπαροκάδες και με την εκκλησία.
0: Όχι, οπότε, Παναγία μου,
1: δεν
0: γιατί.
1: Ξέρω γιατί. Κάπως,
0: γιατί. Ούτε
1: δεν...
0: καν. Θα σας τρακάρουμε, θα σας τραπάρουμε και θα σας ραπάρουμε κιόλας. Διότι ερχόμαστε αμέσως μετά με διπλή πρόσκληση για τη συναυλία του ΡΑΚ.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστροφή, πανέτοιμη για να συνεχίσουμε. Έχουμε λοιπόν και φωτογραφίες που μας στέλνει ο κόσμος. Γίνεται ένας
1: καμούλης. Πάμε λίγο να δούμε να πάμε λίγο στα μηνύματα και μετά θα σας πάω Θεσσαλονίκη. Θύμισέ μου ότι έχω να πάμε Θεσσαλονίκη.
0: Θεσσαλονίκη.
1: Ο Άκης μας στέλνει εδώ ένα πολύ ωραίο βίντεο από κάποια παραλία. Δεν λέει ακριβώς ποια παραλία είναι. Μαριέκε μας στέλνει φωτογραφία από το Αρίνα την ώρα του ηλιοβασιλέματος που ήταν συγκλονιστική. Έχω εδώ την Κατερίνα, παιδιά, η οποία πήγε στο Αγκίστρι και μας έχει στείλει εξαιρετικές φωτογραφίες από το Αγκίστρι.
0: Αχ, παιδιά, τι
1: για
0: ωραία
1: τη
0: που είναι
1: συνέχεια
0: εκεί.
1: Σας έχω το Γιώργο, ο οποίος είναι στο Ξηρόκαμπο στην παραλία εκεί με τον Άργυλο. Πολύ ωραία παραλία.
0: Α, και έχει κάνει ο Γιώργος, έχει κάνει, πώς το λένε,
1: αργυλοθεραπεία.
0: Peeling. Αργυροπίλινγκ.
1: Έχω και Μαράθι Χανίων σήμερα. Πολύ ωραίο. Και στο μεταξύ, το Μαράθι είναι σαν πισίνα, τώρα που το σκέφτομαι. Τι ωραία και στο Μαράθι. Συνεχίστε να μας στέλνετε τα μηνύματά σας. 6-9-70-8-88-9-61. Μπαίνετε στην κλήρωση για μια σανίδα SAP από το Artemis Sport. Θεσσαλονίκη.
0: Θεσσαλονίκη, χαλαρά.
1: Λοιπόν, η ιστορία είναι απλή. Έχουμε έναν άνθρωπο 29 ετών που την χάνει ο πατέρας του να είναι ιερέας 64.
0: Να το.
1: Το κρατάς.
0: Ναι.
1: Το παιδί αυτό ερωτεύτηκε ένα κορίτσι 26 χρονών.
0: Ναι.
1: Μπαμπά, το ερωτεύτηκα το κορίτσι, να έρθω να το γνωρίσετε κτλ. Ναι, ελάτε. Πάνε, οικογένειες γνωρίζονται. Γίνεται αραβόνας, διαβάζονται βέρες, φοράνε βέρες. Ορίζεται γαμοχαρά στο τέλος του καλοκαιριού.
0: Να το.
1: Όλα καλά.
0: Πόσο χρονών?
1: 29 ο νεαρός, 26 η κοπέλα, 64 ο πάτερ.
0: Ωραία, το εντάξει, κρατάμε.
1: Λοιπόν, όλα καλά στην πρώτη φάση.
0: Για αραβόνα όλα.
1: Ο πάτερ χαρούμενος, ρε παιδί.
0: Πολύ
1: δηλαδή
0: χαρούμενος.
1: Ήταν κομπλέ με την ύφη του, ήταν κομπλέ. Ήταν εντάξει, δεν είχε κάποιο πρόβλημα.
0: Να το.
1: Στη συνέχεια, κάνουμε αυτά εδώ πέρα τα λάθος πράγματα που μαζευτήκανε για ένα οικογενειακό τραπέζι. Εγώ σας έχω πει, αυτά τα οικογενειακά τραπέζια δεν
0: πρέπει να γίνονται.
1: Δηλαδή, πηγαίνετε, πιείτε ένα καφέ έξω. Κάντε κάτι άλλο. Πρέπει να κάτσετε να φάτε όλοι μαζί. Αφού τα οικογενειακά τραπέζια δεν βγαίνουν.
0: Καταλήγουν σε καυγά, παιδιά, το ξέρουμε.
1: Λοιπόν, και ρωτάει ο πάτερ την 26χρονη τώρα που τέλειωσε. Αυτή είχε σπουδάσει make-up artist. Τώρα της λέει που τελείωσες έτσι την βασικά ήταν από σχολή αισθητικής. Τέλος πάντων,
0: τέλειωσες σπουδές σου.
1: Τις σπουδές τώρα που τις τέλειωσες, τι σκέφτεσαι να κάνεις?
0: Να τα.
1: Απόφοιτη σχολής αισθητικής, η οποία αναζητούσε μία νέα επαγγελματική πορεία.
0: Να το.
1: Το κορίτσι αυτό.
0: Αισθάνομαι ότι έρχεται ρουκέτα. Συνέχισε.
1: Αισθάνομαι ότι πλησιάζει. Λοιπόν, οπότε λέει στον πάτερ, πολύ ευγενικά και όμορφα, ότι θα ασχοληθεί με την προώθηση προϊόντων μέσω διαδικτύου. Ωραίο.
0: TikToker.
1: Ρε παιδί μου, περίμενε κι εσύ.
0: Influencer.
1: Δηλαδή, γιατί τώρα το προσωποποίησε έτσι και έγινε και ο πάτερ έξαλλος. Λοιπόν, θα κάνει προώθηση προϊόντων μέσω διαδικτύου. Ωραία. Αν σας λέγανε προώθηση προϊόντων μέσω διαδικτύου πριν από 5 χρόνια, τι θα καταλαβαίνατε? Ότι θα κάνει ένα site, ας πούμε, ότι θα
0: πάνε
1: κάπως.
0: Αυτό.
1: Τώρα όμως όλοι κατευθείαν Jay Tooney σου λέει θα γίνει.
0: Να το. Και ο πάτερ αυτό σκέφτηκε.
1: Ο πάτερ λοιπόν σκέφτηκε ότι θα γίνει Jay Tooney.
0: Και εγώ αυτό σκέφτηκα. Ένα χειροκρότημα για τον πάτερ που σκέφτηκε σαν εμένα. Αυτό, ναι, συνέχισε.
1: Λοιπόν. Και στον εξή τη λέει, σαν την Τούνη. Και απαντάει αυτή, ναι, τη θαυμάζω, το όνειρό μου, το πρότυπό μου. Λάθος αντίδραση.
0: Γιατί, μετά ο πάτε σκέφτεται, η Τούνη σεξ βίντεο και ο... Ναι, πήγε αλλού ο νους του.
1: Λάθος, δηλαδή, η Τζέι Τούνη τώρα είναι η πιο γνωστή influencer,
0: ναι.
1: Ακόμα και στους παπάδες, ναι,
0: σε όλο τον κλήρο,
1: τέλος πάντων, ναι. Οπότε εκείνου του ήρθε η ρουκέτα, την πέταξε. Συμφώνησε η άλλη, γιατί ήταν το όνειρό του, λέει, wow, ο πεθερός μου.
0: Πόσο open mind.
1: Πόσο προχώς που είμαι ο πεθερός μου, ναι. Χάρηκε και του λέει, ναι, σαν αυτή θέλω να γίνω. Λάθος.
0: Όλο λάθος.
1: Και ο πάτερ έγινε έξαλλος, αντέδρασε έντονα.
0: Οπα.
1: Δήλωσε ότι δεν εγκρίνει αυτή την επαγγελματική επιλογή και ότι διαλύει τον αραβόνα. Τελειώσαμε.
0: Έδωσε και κατάρα. Την κατάρα μου να έχεις. Όχι.
1: Είναι πάτερ, δεν μπορούσε να το κάνει αυτό. Αλλά
0: την αφόρησε.
1: Την έδιωξε.
0: Την αφόρησε.
1: Είπε ότι θεωρώ τον αραβόνα λήξαν. Ο 29χρονος, σαν σωστός σύντροφος, την πήρε και φύγαν από το σπίτι.
0: Να τα.
1: Στο επιτόπου.
0: Την πήγε στη μάνα της κατευθείαν. Όχι.
1: Δεν άφησε περιθώρια στον πατέρα του.
0: Δεν το δέχτηκε ο γαμπρός.
1: Την πήρε και φύγανε. Μα το αρέσει
0: εμένα
1: που το κορίτσι.
0: Εμένα η γυναίκα μου
1: είναι.
0: Θα γίνει η Τούνη. Τι σε νοιάζει εσένα.
1: Πήγε και το είπε τώρα πού? Σε Θεσσαλονικιά. Πήγε σε Θεσσαλονικιά και τη είπε, όχι, δεν θα γίνει influencer.
0: Που είναι γεννημένοι influencer εδώ μεταξύ, οι Θεσσαλονικές.
1: Δηλαδή,
0: είναι γεννημένες.
1: Τέλος πάντων, που να ξέρει και αυτός ο πάτερ. Και το θέμα είναι το παρατράγουδο που ακολούθησε μετά. Διότι οι γονείς της νύφης νευρίασαν και αποφάσισαν να κινηθούν νομικά κατά του ιερέα.
0: Α, του συμπεθέρου.
1: Του πρώην συμπεθέρου. Γιατί αφού ο Αραβώνας.
0: Ποιο πρώην, άμα τα παιδιά θέλουν να συνεχίσουν.
1: Αφού ο Αραβώνας θεωρήθηκε λήξαν.
0: Μα τι εννοείς, Χριστιανή μου.
1: Ο πάτερ είπε ότι τον διαλύει.
0: Αν το ζευγάρι θέλει, ο πάτερ δεν τον ενδιαφέρει. Πώς να το πω, δεν μπορεί να κάνει κάτι.
1: Οι γονείς σου λένε ότι επικαλούμενη προσυμβατική ευθύνη βάσει των άρθρων 197 και 198 του αστικού κώδικα. Δεν τα ξέρω τα άρθρα, δεν με ενδιαφέρει να τα μάθω. Υποστηρίζουν ότι ο ιερέας δημιούργησε ψευδείς προσδοκίες και προκάλεσε ζημιά για την οποία ζητούν αποζημίωση.
0: Α, τα πεθερικά σου λέει θα βγάλουμε και λεφτά από αυτό το ξεμαλίκι.
1: Παιδιά, γιατί όταν.
0: Πολύ καλή.
1: Παιδιά, να σας πω λίγο κάτι. Η Jay Tooney δεν έγινε χαμός με το River Pond, βγήκε στην.
0: Στα μέσα και
1: μέσα δικαστήρια και δήλωσε ότι τα έσοδα θα πάνε και σε φιλανθρωπικό σκοπό.
0: Ναι.
1: Πώς θα γίνει άλλη influencer αν δεν κάνει ένα σαματά.
0: Σωστό.
1: Δηλαδή οι γονείς δεν πρέπει να υπηρετήσουν το σκοπό που θέλει το παιδί τους
0: το
1: για να γίνει influencer.
0: Το σταματά το κάνανε τώρα οι γονείς.
1: Ο πεθερός τον έκανε αθελά του. Συγγνώμη κιόλας.
0: Το ξεκίνησε ο πεθερός αλλά τον συνέχισε το συμπεθεριό.
1: Οπότε σου λέει, ο πάτερ είναι εξαλώς και λέει αρνούμε τις κατηγορίες των γονιών. Δεν πρόκειται να πληρώσω ούτε ένα ευρώ.
0: Ούτε ένα ευρώ και την κατάρα μου να έχουν.
1: Ούτε παπά ούτε ναι. Εγώ λέει δεν επέβαλα τίποτα. Είναι ενήλικες, μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν. Εγώ λέει απλά αρνήθηκα να τους παντρέψω, να δώσω την ευλογία μου. Δεν επηρέασα λέει το γιο μου και δεν ευθύνομαι εγώ αν δεν γίνει ο γάμος. Διερευνήκεται η μάτια.
0: Τώρα να ξαφνικά σου λέει εγώ τώρα δεν ξέρω τίποτα, δεν με ενδιαφέρει τίποτα. Πήγε λοιπόν, ένα βήμα πίσω.
1: Εγώ παιδιά θέλω να σας πω ότι ουδέν κακό να μηγές καλού. Να γίνει το δικαστήριο, να γίνει ξεμαλίκι, να γίνει μαλλιοτράβημα. Γιατί το κορίτσι πώς θα αποκτήσει followers για να γίνει influencer.
0: Μου ήρθε μια τάκα της Άντζελας Δημητρίου. Τώρα δεν ξέρω την έχει πει γυναίκα. Ουδέν κακόν αμπηγές καλού.
1: Αυτό είναι με την αμπηγές πολύ καλό.
0: Τέριαξε και με το θέμα, όχι τίποτα άλλο.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν. Να ευχαριστήσουμε τον Artemis Sport που και σήμερα ήταν στην παρέα μας. Και διπλό ευχαριστώ φυσικά για το υπέροχο δώρο που μας κάνει για τον διαγωνισμό μας. 62 μαρτύρων 101 για όλα τα καλοκαιρινά μας σπορ, τα καλοκαιρινά μας και όχι μόνο αθλήματα. Μπορούμε να προμηθευτούμε βήτα στο Artemis Sport τα πάντα.
1: Ακριβώς. Λεωφόρος 62 μαρτύρων 101. Και φυσικά μην ξεχνάτε ότι τρέχει και μια έτσι. Όχι διαγωνισμό, τρέχει τέλος πάντων μια πολύ μεγάλη προσφορά. Με κάθε αγορά άνω των 200 ευρώ σε προϊόντα θαλάσσης και κάμπινγκ, η Artemis Sport σας χαρίζει δωρεάν μια αυτόματη σκηνή παραλίας, ιδανική για τις καλοκαιρινές σας εξορμήσεις. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να συνδυάσετε τις εκπτωτικές τιμές με ένα μοναδικό καλοκαιρινό δώρο αξίας 60 ευρώ. Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Artemis Sport, μεγάλες εκπτώσεις και ακόμη μεγαλύτερες προσφορές.
0: Πάμε σε break και επιστρέφουμε με δωράκια.

Kiss. Ο Kiss 961 στο Viber. Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970 888 961. Kiss Viber.

0: Αυτό είναι το Power Play της εβδομάδας.
1: Και παίζει δυνατά.
2: Ακούστε το σε λίγα λεπτά στον Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
3: Γιώργο, βοήθεια. Πάμε κάμπινγκ αύριο και δεν έχω τίποτα. Ούτε μαγιό.
4: Χαλάρωσε. Artemis Sport 62 Μαρτύρων 101. Σκηνές, στρώματα, φόρητα ψυγεία, ομπρέλες, μάσκες, βατραχοπέδιλα, ψαπ, μαγιό, πετσέτες, θαλάσσις, σακίδια, σκίαστρα και κάθε είδους αξεσουάρ κάμπινγκ. Τα έχουν όλα.
3: Φιλέ, τέλεια. Φεύγω κατευθείαν για Artemis Sport.
4: artemispavlasport.gr 62 Μαρτύρων 101 στο Ηράκλειο. Πάνω από 30 χρόνια στο χώρο. Ζήσε το καλοκαίρι στο φουλ.
3: Μίτσο, τα κουφώματα, τα σίδερα, πού είναι? Το ξενοδοχείο είναι στον αέρα.
5: Έρχονται μηχανικάρα μου. Είσαι ο καλύτερος, έτσι ο καλύτερος. Είσαι τέλειος. Αύριο στήρος καλωσιά.
3: Θέλω καλή δουλειά, ε. Όλα αλφαδιά. Και οι κοπές με το laser CNC ξηράφι.
5: Σι. Τι να είναι το CNC?
6: Αν σέβεσαι τη δουλειά και τους πελάτες σου, Κασοτάκης. Εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Πιστοποιημένο σύστημα σκαλωσιάς. Πολυετής εμπειρία. Μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Κασοτάκης, εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Κεντρικά, Μαλάδες. Υποκατάστημα, Γνωσού 108. Και στο κασοτάκης.gr. Εδώ η εμπειρία μετράει.
7: Στην Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης θα βρεις τις πιο cool καλοκαιρινές εκτόσεις. Επισκέψου τα καταστήματά μας και βρες τηλεόραση Samsung Mini LED 65 ίντσων μόνο 599 ευρώ. Τηλεόραση TCL 75 ίντσων μόνο 529 ευρώ. Τηλεόραση Hisense QLED 55 ίντσων μόνο 329 ευρώ. Και όλες οι τηλεοράσεις Samsung, LG, TCL και Hisense 2026 με έκπτωση έως 30%. Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Και στις εκτόσεις το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
8: Τι κάνεις?
9: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
8: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
9: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
6: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και service.
9: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
6: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
10: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
11: Καλοκαιρινές εκτόσεις με βουτιές τιμών στα Πράκτικερ. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικερ. Αλλάζει το σπίτι.
6: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Ο Οφίλια λοιπόν, παιδιά, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε και σας έχω να σας στείλω στον ΡΑΚ, στη συναυλία που έρχεται. Είναι στο ΕΛΜΕΠΑ αυτό το Σάββατο. Ο ΡΑΚ λοιπόν, και όποιος πάρει πρώτος θα πάει να τον απολαύσει.
1: Kiss 961. Εδώ οι κερδισμένοι ακούν. Και αυτοί που ακούν κερδίζουν. Μήπως ήρθε και η δική σου σειρά να κερδίσεις? Κάλεσε τώρα στο 2810-255-961.
0: 2810-255-961. Τώρα, αυτό το δευτερόλεπτο, μη σκοτώνεστε. Ναι, καταλαβαίνω ότι θέλετε να πάτε όλοι στο ΡΑΚ, στη συναυλία. 2-55-961. Αν θέλετε, καλέστε. Αν έχετε παιδιά που θέλουν να πάνε επίσης, καλέστε, για να τα ξεφορτωθείτε κιόλας.
2: Θέλω να...
0: Έχω τη γραμμή. Ναι, παρακαλώ. Γεια σας. Ναι. Γεια σας. Δεν μιλάνε. 2810-255-961.
2: Λοιπόν, θέλω να πάμε στα Χανιά εγώ. Μπορούμε?
0: Τώρα πως είμαστε?
2: Αφού δεν βλέπω τώρα και κανένα να παίρνει για τώρα, κάσαμε να πάω στα Χανιά. Λοιπόν, έχω εδώ να
0: πήρα. Ναι. Μα τι γίνεται, ρε παιδιά, να πάνε, κάνετε. Ναι.
2: Λοιπόν, έχω εδώ έναν κύριο, ιατρικός επισκέπτης στο επάγγελμα, ο οποίος στα πλαίσια του επαγγέλματός του επισκέφθηκε τα Χανιά, όπου για να εξυπηρετηθεί έτσι για τις δουλειές που έκανε, διέμεινε σε ένα Airbnb.
0: Ναι.
2: Το πρωί λοιπόν, μέσα στο άγχος και το ζόρι του να φύγει ο άνθρωπος για να προλάβει να κάνει ό,τι έπρεπε να κάνει, τέλος πάντων.
0: Ναι.
3: Ναι.
0: Εσείς παίρνετε τόση ώρα και κάνετε αναπάντητες?
3: Μάλλον, δεν έχω καλό σήμα εδώ που είμαι.
0: Και τι φταίμε εμείς να ξεφτυλιζόμαστε στον αέρα?
3: Δεν άκουγα τίποτα.
2: Πώς σας λένε?
3: Γογό.
2: Αχ, περιμένετε, γιατί δεν ακούω ούτε εγώ τώρα.
0: Δεν ακούς τη Γογό?
2: Γογό, ωραία, τώρα λίγο καλύτερα. Λοιπόν, Γογό, θέλεις να πας στο ΡΑΚ?
3: Όχι εγώ.
0: Α.
3: Το παιδί μου.
2: Το παιδί
0: Πόσο
2: σου.
0: Πόσο χρόνο είναι το παιδί, ναι, σου?
2: Εμείς εδώ τώρα.
0: 14.
2: Μην πάει μόνος του όμως.
3: Όχι βέβαια.
2: Θα πας μαζί του?
0: Με ποιον θα πάει?
3: Μάλλον θα πάω εγώ, καμιά θεία του, δεν ξέρω.
2: Α, ωραίο αυτό με τις θείες. Παιδιά, εσείς που τους έχετε κοντά τους θείες, τους εκμεταλλεύεστε.
0: Ναι, αλλά πόσο χρόνο είναι η θεία? Μην την τσέρκε αυτήν στα ράκουνο.
3: Η θεία, όχι, όχι, η θεία είναι 30, είναι εντάξει.
0: Πόσο
2: μια χαρά είναι η θεία.
0: Να εξυπηρετήσει αυτή η θεία.
2: Γιατί?
0: Άμα είναι 30, είναι κοντά. Εντάξει, ηλικία
2: μια χαρά
0: καλή
2: είναι η θεία. Πολύ καλή για να πάει ΡΑΚ. Τέλεια.
3: Α, κάνει μια θυσία για το ανήψη, δεν πειράζει.
2: Δεν είναι θυσία, παιδιά. Η θεία.
0: Και ποια θυσία, ποια...
2: Εγώ τώρα θα το πω με την ελπίδα. Τώρα, ναι, μπορεί και να ακούει λίγο ο αδερφός μου. Οι θείοι έχουν υποχρεώσεις. Δηλαδή, τους κάνεις ανήψια, πρέπει να τα φροντίσουν κιόλα. Δεν είναι έτσι, γεια σας, τα βλέπω μια φορά στο τόσο και αντεγιά.
0: Ακούσιμο να... στην Αγγλία θα σα στείλει.
2: Παιδιά, μα...
0: σου
2: να σου πω λίγο κάτι. Έτσι είναι. Δηλαδή, στο μεταξύ, εμένα τα παιδιά μου τα καημένα έχουν 4-5 θείους. Και
0: τι
2: δεν
0: εννοείς?
2: Έχουμε κανένα κοντά.
0: Από 2 μήνες να βάλεις τον καθένα να τα στέλνεις πακέτο. Τέλειο.
2: Δηλαδή είναι δυνατόν με 5 θείους και να μην έχουμε έναν άνθρωπο να εξυπηρετήσει? Δεν μπορώ, νευρίαζω πάρα πολύ.
0: Κατάλαβες?
2: Όποιος έρχεται εδώ πρέπει να αναλαμβάνει κανονική βάρδια.
0: Ακούσιμο.
2: Ο αδερφός μου.
0: Διακοπές φέτος αλλού, σε άλλο κράτος.
2: Καταρχάς, ξέρεις τι έκανα. Τώρα θα σας πω λίγο τον πόνο μου, να ξέρετε.
0: Να μας το πεις.
2: Ο αδερφός μου συνήθως, επειδή κάθε καλοκαίρι, επειδή μένει στην Αγγλία, έρχεται κάνα 2 εβδομάδες εδώ πέρα. Φέτος, με το σταγονόμετρο, 3 μέρες μένουν για το Ηράκλειο. 4 χρόνια. Βαριά.
0: Ούτε θα πατήσει τα πόδια του με αυτά που του κάνετε.
2: Πραγματικά. Μα τι το κάνουμε? Είναι δυνατόν.
0: Άμα και το άνθρωπο που θα φορτώσει τα παιδιά, πού να κάτσει?
2: Μα πότε θα τα δει τα νύψια του να τα χαρεί? Έτσι δεν είναι? Ορίστε, η αλήθεια τώρα θα πάει το παιδί στην Αγγλία.
0: Εσύ τα ίδια κάνεις, φορτώνεις τα παιδιά γύρω-γύρω στους θείους?
3: Όχι,
2: γυρίζει.
3: Πότε, εντάξει.
0: Άλλο το πότε. Και άλλο να έρθει όλο διακοπέ και να του πει πάρε τώρα τα παιδιά. Πάει διακοπέ να κάνει babysitting.
3: Δεν θέλει να ξεκουραστεί.
0: Θέλει να τα δει, αλλά δεν θέλει να ξεκουραστεί.
2: Σίμω,
0: πάρε τηλέφωνο. Σίμω, πάρε τηλέφωνο. Ναι. Αυτό.
2: Αχ, παιδιά, τι
0: εγώ εσύ θα πα τώρα, θα πάει η θεία στο ΡΑΚ. Καλά να περάσει η θεία.
2: Κανόνισε και εσύ να βγει να πιει ένα ποτό έτσι κάπου αλλού.
0: Εσύ θα πα για ρακί.
2: Όσο
0: θα πάνε στο ΡΑΚ, εσύ για ρακί.
2: Όσο θα του περιμένει.
0: Αυτό. Μείνε στη γραμμή να κρατήσουμε τα απαραίτητα στοιχεία.
2: Σε το μεταξύ, τώρα που είπε ρακί, είναι εκεί στο ΕΛΜΕΠΑ και έχει εκεί κάτι πολύ ωραία.
0: Ρακάδικα.
2: Ναι.
0: Ωραία, και στην ανηφόρα. Ναι, για τελειώσαμε όμως με το θέμα τα Χανιά.
2: Α, ξέχασα τον άνθρωπο.
0: Ναι.
2: Να τον πω τώρα ή να πάμε να επανέλθω μετά?
0: Α, να επανέλθουμε μετά.
2: Εντάξει,
0: θα πάμε τότε στο Power Play τη εβδομάδα και στο break
2: και θα επανέλθουμε με Χανιά.

0: Κίδες.
1: Hot προτάσεις στα Supermarket Χαλκεράκης. Έως και την Τετάρτη, καφέδες Starbucks, ροφήματα και επιδόρπια Alpro, παγωτά Alcida και Baby Lino είναι hot. Και για να μην καείς, κάψουλες Starbucks Caramel 10 τεμαχίων 2 ευρώ και 74 λεπτά. Κορνέτο Alcida 6 τεμαχίων 4 ευρώ και 55 λεπτά. Alpro ρόφημα αμυγδάλου 1 ευρώ και 82 λεπτά. Με δύο συσκευασίες πάνες, η Pants Baby Lino με την Extra Card κερδίζετε 5 ευρώ. Και ακόμα, ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Ντομάτες Αλφα Κρήτης 1 ευρώ και 20 λεπτά το κιλό.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Έτοιμοι! Απόψε θα φάμε, θα πιούμε και μετά θα ξεσαλώσουμε.
4: Σε τρία μαγαζιά θα πάμε.
3: Ή σε ένα που τα έχει όλα. Στο Senses Club στην Αμουδάρα.
4: Για πες.
3: Φαγητό, όνειρο, premium cocktails, DJ με ξένη μουσική και χορεύεις μέχρι να πεις άλλο ένα μπέργκερ παρακαλώ.
4: Τέλεια, φύγαμε.
3: Όπα, περίμενε. Ανοίγει μόλις πέσει ο ήλιος.
5: Senses στην Αμουδάρα. Κλαμπ, εστιατόριο, κοκτελερία.
6: Φαγητό έως τις 3. Διασκέδαση ως τα ξημερώματα.
5: Senses. Let the games
7: begin. Aqua Plus Water Park.
8: Ζήσε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
7: Aqua Plus. The biggest water park in Greece.
9: Πάνω από 30 διαφορετικές νεροτσουλίδρες για μικρούς και μεγάλους.
7: More than 30 different slides, action games, and facilities. All specially designed for kids and adults. A breath away from Hersonissos. And remember, what happens in Aqua Plus stays in Aqua Plus.
10: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είσαι εσύ.
11: Μοναδικές προσφορές σε κλιματιστικά. Fujitsu 9000 BTU με λειτουργία αφήγρανσης και επταετή εγγύηση μόνο 419 ευρώ. 12.000 BTU μόνο 469 ευρώ. 18.000 BTU μόνο 929 ευρώ. 24.000 BTU μόνο 999 ευρώ. Και όλα τα κλιματιστικά Toyotomi, TCL, Haier, Inventor, Midea με έκπτωση έως και 40%. Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
10: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
12: Νίκο, πού είναι το αμάξι μου?
13: Στο Auto Dusk.
12: Γιατί?
13: Κουδουνίστρα το έκανες. Μέχρι και ο καθρέφτης έλειπε.
12: Ο γείτονας χώνευτος τον πήρε. Με το καινούριο αυτοκίνητο μπροστά στην πόρτα μας.
13: Αυτό. Αυτό είναι το αυτοκίνητο αντικατάστασης που μας έδωσε η Auto Dusk, Ελενίτσα μου.
6: Auto Dusk, Δασκαλάκης. Το πιο σύγχρονο φανοποιείο βαφείο. Δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-545-515. Auto Dusk. Τώρα και με υπηρεσία τρισδιάστατης τεχνολογίας ευθυγράμμισης του αυτοκινήτου. Ανώτερη σε σχέση με τη συμβατική ευθυγράμμιση.
14: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 11 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στην Κρήτη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? acme.edu.gr. Πρωτοκοπούλου και Κοροναίο.
15: Και τώρα.
16: Και τώρα.
15: Και τώρα.
17: So, are you guys ready?
15: Όλες οι επιτυχίες
18: χωρίς διαφημίσεις.
19: 10 στη σειρά χωρίς διακοπή.
15: Kiss 961.
20: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε 51 λεπτά μετά τις 9 στον Kiss 961, στο νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο, στο The Dirty Show με την Εβίτα Δημητριάδη.
21: Και τον Μιχάλη Θεοδωράκη, ερχόμαστε.
15: Kiss 961.

0: Μιτζίκο, λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε,
1: λοιπόν,
0: ναι.
1: Πάμε στα Χανιά. Έχουμε λοιπόν αυτόν τον άνθρωπο, ο οποίος είναι ιατρικός επισκέπτης. Πάει στα Χανιά, μένει, κάνει τη δουλειά του. Τέλος πάντων, μένει και ένα βράδυ. Την επόμενη μέρα το πρωί, μέσα στον πανικό να φύγει νωρίς την ώρα του για να πάει στον επόμενο προορισμό του που ήταν εδώ το Ηράκλειο, ξεχνάει μέσα στην ντουλάπα του Airbnb ένα παντελόνι γεμάτο με μετρητά, με την πιστωτική του κάρτα και τη βέρα του γάμου του.
0: Τη βέρα τώρα στο παντελόνι γιατί?
1: Δεν είχε που να τη βάλει πίσω τη χέρα μας, ξέρω εγώ γιατί.
0: Σε Airbnb στα Χανιά πήγε ιατρικός επισκέπτης, δεν λέμε από πού γιατί κρατάμε και το απόρριτο, και ξέχασε το παντελόνι του. Πώς έφυγε?
1: Έβαλε καθαρό, Μιχάλη.
0: Α, κρατούσε κι άλλο. Εντάξει, ναι, ναι. Σκέφτομαι εγώ τώρα. Άφησε παντελόνι, άφησε βέρα, άφησε μετρητό και κάρτα. Και σου λέει, ήταν μέσα στην ντουλάπα το... και το ξέχασε.
1: Το παντελόνι, ναι, ναι, το ξέχασε μέσα στην ντουλάπα.
0: Μέσα στην ντουλάπα και σου λέει, έβαλε τα άλλα, μάζεψε τα πράγματα, ήταν κλειστή ντουλάπα, δεν το θυμήθηκε, γεια σας, έφυγε και μετά.
1: Ωραία.
0: Τι...
1: Φτάνει στο Ηράκλειο, πάει στο καινούριο.
0: Α, Ηρακλειώτης.
1: Δεν ξέρω αν ήταν Ηρακλειώτης. Πάει στο καινούριο κατάλημα που ήταν ένα μίνι, τέλος πάντων. Ναι. Τακτοποιεί τα πράγματά του και βλέπει ότι του λείπει το παντελόνι. Παίρνει τηλέφωνο στο Airbnb και του λένε, α, κρίμα, το δωματίο σας καθαρίστηκε και το παντελόνι πετάχτηκε.
0: Αλήθεια τώρα? Τα πετάνε? Δηλαδή βρίσκεις ένα παντελόνι που φαντάζομαι και τα μετρητά και όλα αυτά μέσα, τα βρήκανε και τα μετρητά σίγουρα. Το πετάξανε? Και τη βέρα, άντε τώρα να βγάλεις τώρα τη, ναι, τη βέρα τώρα τι θα πεις. Τι λες εκεί
1: και
0: τώρα για τη βέρα?
1: Τέλος πάντων,
0: τα άλλα τα βρίσκεις τη βέρα.
1: Ο άνθρωπος ενημέρωσε την πλατφόρμα του Airbnb, τέλος πάντων, για το τι ακριβώς συνέβη. Την ίδια μέρα επέστρεψε στα Χανιά για να δει τι θα απογίνει, πού θα
0: να ψάξει
1: βρει
0: τα σκουπίδια
1: και τι θα κάνει, τέλος πάντων. Και αυτό όλο είχε σαν αποτέλεσμα να καταθέσει
0: χωρίσει
1: και μήνυση στο αστυνομικό τμήμα. Α. Να προβεί και σε όλες τις νόμιμες διαδικασίες, αν δεν καταφέρει από την έρευνα να βρει ό,τι είναι να βρει.
0: Ήθελε να βγάλει τη βέρα. Τον ενοχλούσε.
1: Μα να σου πω λίγο κάτι. Αυτό τώρα με τη βέρα είναι λίγο σχετικό. Γιατί υπάρχουν άνθρωποι, ας πούμε, που λόγω δουλειά δεν μπορούν να τη φοράνε συνέχεια.
0: Δεν με τη φοράνε καθόλου. Πρέπει να τη
1: βγάλουν. Ωραία, και
0: αυτό
1: σου λέει, άνθρωπο, εγώ την είχα μαζί μου, τη βγάζω το βράδυ για να κοιμηθώ, ας πούμε.
0: Σωστό, πρίζονται και τα χέρια το βράδυ.
1: Ναι, ή ξέρω εγώ, για να πληθώ, τη βγάζω, δεν μου αρέσει να τη φοράω, το απλένω. Γιατί εγώ πέθανα κάτι τέτοιο ψυχαναγκαστικά με το ρολόι, ας πούμε. Όταν πλένω τα χέρια μου, βγάζω το ρολόι, δεν μπορώ. Δεν μου αρέσει να βρέχετε εδώ πέρα και να νιώθω αυτή την υγρασία.
0: Δεν με είχες προετοιμάσει για να βάλω τραγούδι που τώρα σκέφτηκα.
1: Μπορεί να το συνέβη κάτι του ανθρώπου και να την έβγαλε τη βέρα. Τι να κάνουμε τώρα? Το θέμα είναι ότι βρίσκετε εσείς στα Airbnb διάφορα πράγματα, φαντάζομαι. Δεν έχετε ένα κουτί με πολλές στέντα να τα κρατάτε κάπου, μην τυχόν και τα ζητήσει κανένας άνθρωπος. Δηλαδή, αν το παντελόνι ήταν μάρκας, αν τον βόλευε, αν το ήθελε πίσω. Δηλαδή, επέστρεψε να το πάρει.
0: Ναι.
1: Όχι. Δηλαδή εσύ ένοιγες ένα Airbnb. Εγώ θα κράταγα πολλές στέντα, παιδιά.
0: Θα έπρεπε για κάποιο διάστημα, μέχρι να τύπου 10 μέρες, να υπάρχει σε ένα συμφωνητικό σε κάποιο συμβόλαιο, τέλος πάντων, ότι θα τα κρατήσουμε μέχρι αυτό το διάστημα. Έτσι ξεκάθαρα. Αυτό το τραγούδι εμένα μου ήρθε στο μυαλό κατευθείαν.

0: σύζυγος τώρα αυτού του ιατρικού επισκέπτη. Είχαμε κανένα νέο της?
1: Δεν θα έχουμε πιθανότητα. Ελπίζω να μην το διαβάσουμε στα μανταλάκια τον άνθρωπο.
0: Έχει ενδιαφέρον και ο στίχος, να τον ακούσετε.

0: ξέρω, παιδιά, τίποτα. Εγώ τυχαία έπεσε το κομμάτι. Έπεσε μόνο του.
1: Δεν καταλαβαίνω και.
0: Αυτομάτως, με κάποιο μαγικό τρόπο.
1: Παιδιά, να σας πω λίγο κάτι. Αυτά τα επαγγέλματα σου δίνουν μία ελευθερία.
0: Μία ανεξαρτησία.
1: Δεν
0: το συζητάμε τώρα.
1: Δηλαδή, το να είσαι κάθε μέρα σε άλλο τόπο, να γνωρίζεις άλλους ανθρώπους.
0: Αυτό.
1: Άλλα ήθη, άλλα έθιμα, άλλα φαγητά, άλλα γεύσεις.
0: Βρίζονται και τα χέρια από τις αλλεργίες, από τα άλλα φαγητά, βγάζεις μέρα.
1: Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Αλλά. Εγώ, ας πούμε, το έχω αυτό. Όταν πάω σε ένα ξενοδοχείο ή σε ένα Airbnb φεύγοντας, τώρα το κάνω ακόμα και στην παραλία, διπλοτσεκάρω μην έχω αφήσει τίποτα.
2: Πες του καθαρά, μην το κοροϊδεύεις. Πες του καθαρά,
0: ναι,
2: πως δεν τον αγαπάς.
0: Πες το.
2: Πες του καθαρά, ότι τον απατάς.
0: Εγώ δεν είπα τίποτα.
1: Όχι, τίποτα έλει.
2: Πάρε τηλέφωνο, το κερατά, καλύτερα τώρα.
0: Αυτό. Καλά να περνάνε οι άνθρωποι, παιδιά, να προσέχετε άλλη φορά που ξεχνάτε και τι ξεχνάτε.
1: Να τσεκάρετε.
3: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα. Kiss 961. Μόνο.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

Στην Κρήτη, το καλοκαίρι διαρκεί πολύ. Και εμείς το γεμίσουμε με δροσερές επιτυχίες. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο

0: Kiss.
1: Στην Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης θα βρεις τις πιο cool καλοκαιρινές εκτόσεις. Επισκέψου τα καταστήματά μας και βρες. Σκούπα Hoover μόνο 79 ευρώ. Ατμοσύστημα Tefal μόνο 69 ευρώ. Καφετιέρα Nespresso μόνο 55 ευρώ. Φριτέζα Aeros Easy μόνο 44,90. Και όλες οι μικροσυσκευές και συσκευές προσωπικής φροντίδας στις πιο cool τιμές της αγοράς. Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Και στις εκτόσεις το επίκεντρό μας είσαι εσύ.

0: Αυτό είναι το power play της εβδομάδας.
1: Και παίζει δυνατά.
2: Ακούστε το σε λίγα λεπτά στον Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
3: Πω, τι σπιτάρωνα είναι αυτή η Παναγιώτη.
4: Έμστα έλεγα. Προκάταρ Μουτάκης. 30 χρόνια εμπειρία. Άμεσες διαδικασίες, άμεση παράδοση και φοβερή δουλειά.
5: Προκάταρ Μουτάκης. Προκατασκευασμένες κατοικίες σχεδιασμένες για τις ανάγκες σας με τα πιο σύγχρονα υλικά. Επίσης, ανακαινήσεις, συμβατικές κατασκευές, τροχοβίλες.
6: Από το σχεδιασμό μέχρι την εγκατάσταση, η Προκάταρ Μουτάκης σας υποστηρίζει σε όλη τη διαδρομή.
7: Στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο Ρέθυμνο 2810-545-551.
8: Προκάταρ Μουτάκης. Εδώ δεν παίζουμε, κάνουμε δουλειά.
9: Πάλι έξω θα φάμε. Τι δίνουμε στα παιδιά μας?
8: Μην ανησυχείς. Από τη Σουβλακούπολη παραγγέλνω.
9: Σουβλακούπολη, πες το έτσι. Στην Αλικαρνασσό.
8: Και στο ΤΕΙ και στο νέο μαγαζί στη Χερσόνησο. Φρέσκα επιλεγμένα κρέατα ημέρας από δικό τους εργαστήριο και αληθινές φρέσκες πατάτες.
9: Άρα ξέρουμε τι τρώμε.
8: Ακριβώς. Ψήνουν όλη μέρα με μεράκι και αγάπη.
6: Σουβλακούπολη. Τρία καταστήματα, μία φιλοσοφία. Αθητάκη 40, ΤΕΗ. Ικάρου 73, Αλικαρνασσός. Και Βενιζέλου 32, Χερσόνησος.
9: Σουβλακούπολη. Απλώς ξέρεις τι τρως.
10: Kiss 961.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Κυριακίδες.
1: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είσαι εσύ.
2: Μοναδικές προσφορές σε κλιματιστικά. Fujitsu 9000 BTU με λειτουργία αφίγρανσης και 7 ετή εγγύηση μόνο 419 ευρώ. 12.000 BTU μόνο 469 ευρώ. 18.000 BTU μόνο 929 ευρώ. 24.000 BTU μόνο 999 ευρώ. Και όλα τα κλιματιστικά Toyotomi, TCL, Haier, Inventor, Midea με έκπτωση έως και 40%. Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
1: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
3: Σκρολάρω Instagram και να σου το Island. Μια εικόνα, χίλιες λέξεις. Θάλασσα, ηλιοβασίλεμα, κοκτέιλ, events. Δεν το άντεξα. Έφυγα!
4: Εστιατόριο Island, κάτω Ούβες. Φαντάσου, το πιο epic ηλιοβασίλεμα στην Κρήτη. Να το βλέπεις από το τραπέζι σου. Και τα κοκτέιλ, next level. Για τα πιο τέλεια post στο Insta. Εστιατόριο Island. Έχει τη θέα, έχει τη γεύση, έχει το λόγο να πεις.
3: Η φάση φέτος είναι Island. Let the games
5: begin. Aqua Plus Water Park. Ζήσε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία. Aqua Plus. The biggest water park in Greece.
6: Πάνω από 30 διαφορετικές νεροτσουλίδρες για μικρούς και μεγάλους.
5: More than 30 different slides, action games, and facilities. All specially designed for kids and adults. A breath away from Hersonisos. And remember, what happens in Aqua Plus stays in Aqua Plus.
7: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
8: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
7: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.
9: Hondo Center.
10: Επιτέλους σπίτι! Ακριβώς όπως το φανταζόμασταν!
11: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
10: Το σπίτι μας, τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
11: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων. Καντάνο 27 και Ελευθέρνης. Κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους, σπίτι.
1: Και τώρα.
12: Και τώρα.
1: Και τώρα.
13: So, are you guys ready?
1: Όλες οι επιτυχίες. Χωρίς διαφημίσεις.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

Στην Κρήτη, το καλοκαίρι διαρκεί πολύ. Και εμείς το γεμίσουμε με δροσερές επιτυχίες. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Kiss.
1: Στην Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης θα βρεις τις πιο cool καλοκαιρινές εκτόσεις. Επισκέψου τα καταστήματά μας και βρες. Λάπτοπ Lenovo με 16 GB RAM μόνο 499 ευρώ. Ηλεκτρικό πατίνι Xiaomi με τροχούς 10 ιντσών μόνο 279 ευρώ. Samsung Galaxy A37 μόνο 269 ευρώ. Tablet Egobu 11 ιντσών με 8 GB RAM μόνο 149 ευρώ. Smartwatch Huawei GT5 μόνο 139 ευρώ. Και όλα τα προϊόντα τηλεφωνίας και πληροφορικής στις πιο cool τιμές της αγοράς. Electronet Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Και στις εκτόσεις, το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
2: Αυτή την εβδομάδα, στο κατάστημα της περιοχής σου, μπορείς να βρεις μοναδικά προϊόντα σε απίθανες τιμές. Λευκό τυρί 8,29. Αυγά Χειρόνα Large 10 τεμάχια 31% φθηνότερα 2,25. Πίτες 40% φθηνότερα 81 λεπτά. Και επιλεγμένα φρέσκα πουλερικά από τη μόνιμη γκάμα μας 30% φθηνότερα. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl,

0: Αυτό είναι το Power Play της εβδομάδας.
1: Και παίζει δυνατά. Ακούστε το σε λίγα λεπτά στον Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
2: Έτοιμοι. Απόψε θα φάμε, θα πιούμε και μετά θα ξεσαλώσουμε.
3: Σε 3 μαγαζιά θα πάμε.
2: Ή σε ένα που τα έχει όλα. Στο Senses Club στην Αμουδάρα.
3: Για πες.
2: Φαγητό όνειρο. Premium cocktails. DJ με ξένη μουσική. Και χορεύεις μέχρι να πεις. Άλλο ένα μπέργκερ παρακαλώ.
3: Τέλεια. Φύγαμε.
2: Όπα, περίμενε. Ανοίγει μόλις πέσει ο ήλιος.
4: Senses στην Αμουδάρα. Κλαμπ, εστιατόριο, κοκτελερία.
2: Φαγητό έως τις 3. Διασκέδαση ως τα ξημερώματα.
4: Senses.
5: Πάλι έξω θα φάμε. Τι δίνουμε στα παιδιά μας.
2: Μην ανησυχείς. Από τη Σουβλακούπολη παραγγέλνω.
5: Σουβλακούπολη, πες το έτσι. Στην Αλκαρνασό.
2: Και στο ΤΕΗ και στο νέο μαγαζί στη Χερσόνησο. Φρέσκα επιλεγμένα κρέατα ημέρας από δικό τους εργαστήριο και αληθινές φρέσκες πατάτες.
5: Άρα ξέρουμε τι τρώμε.
2: Ακριβώς. Ψήνουν όλη μέρα με μεράκι και αγάπη. Σουβλακούπολη. 3 καταστήματα, 1 φιλοσοφία. Αθητάκη 40, ΤΕΗ. Ικάρου 73, Αλικαρνασσός. Και Βενιζέλου 32, Χερσόνησος.
4: Σουβλακούπολη. Απλώς ξέρεις τι τρως. Περικύπου. Δεν προσφέρουμε απλά λουλούδια. Προσφέρουμε τη μαγεία της φύσης. Πρωτότυπα δώρα, τεράστια ποικιλία φυτών, μοναδικά κασπό και γλάστρες που θα μεταμορφώσουν τον κήπο και το σπίτι σας.
2: Περικύπου. Πανέμορφες ανθοδέσμες με τα πιο φρέσκα λουλούδια. Εντυπωσιακά καλάθια και κατασκευές για να εντυπωσιάσετε σε κάθε γιορτή.
4: Περικύπου. 62 Μαρτύρων 199 και στο περικύπου.gr, eFood και Volt για παράδοση στην πόρτα σας.
2: Περικύπου. Ανθοπολείο, φυτόριο, γεωπονικό κατάστημα. Για να προσφέρετε όχι απλά λουλούδια, αλλά τη μαγεία της φύσης.
6: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφή σε επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο Simor App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
7: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
8: Έπιπλο Πατσουράκης.
7: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99.
8: Έπιπλο Πατσουράκης.
7: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
8: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
9: Μίτσο, τα κουφώματα, τα σίδερα πού είναι? Το ξενοδοχείο είναι στον αέρα.
10: Έρχονται μηχανικάρα μου. Είσαι ο καλύτερος, έτσι ο καλύτερος. Είσαι τέλειος. Αύριο στήρος καλωσιά.
9: Θέλω καλή δουλειά, ε. Όλα αλφαδιά. Και οι κοπές με το laser CNC ξηράφει.
10: Σι. Τι να είναι το CNC?
11: Αν σέβεσαι τη δουλειά και τους πελάτες σου, Κασοτάκης. Εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Πιστοποιημένο σύστημα σκαλωσιάς. Πολυετής εμπειρία. Μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Κασοτάκης. Εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Κεντρικά Μαλάδες. Υποκατάστημα Κνωσού 108. Και στο κασοτάκης.gr. Εδώ η εμπειρία μετράει.
12: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα. Kiss 961.

0: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρησεών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
1: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
2: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
1: Χανιά, Ρέθινο, Ηράκλειο.
3: Κώστα, βρήκες αίθουσα ή θα κάνουμε τη δεξίωση στο σαλόνι της θείας σου?
4: Φυσικά, στο Νερόμυλο. Χωράει 1000 άτομα για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, ακόμα και μπαλταφάν.
3: Και φαγητό, σέρβις?
4: Πλούσιο φαγητό, γρήγορο σέρβις, έμπειρο προσωπικό. Η αισθητική του Νερόμυλου θα εντυπωσιάσει ακόμα και την απαιτητική αδερφή σου.
5: Κέντρο δεξιώσεων Νερόμυλος. 2810 26 25 22.
6: Έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδων. Υψηλή αισθητική σε κάθε εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη στους καλεσμένους σας.
7: Η Ιουλία Καλυμάνη, η πιο δυναμική φωνή του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, έρχεται στο Ηράκλειο για μία μοναδική συναυλία. Δευτέρα 27 Ιουλίου.
8: Ανεξάρτητη τότε, εξαρτημένη, η βολεμένη.
7: Ιουλία Καλυμάνη, Δευτέρα 27 Ιουλίου, στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπονούνται. Supermarket Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
2: Πόσο σπουδαία είναι τα απλά πράγματα. Ένας καφές στη δροσιά. Μια απογευματινή βόλτα για μπάλα με τα παιδιά. Ένα δείπνο με θέα τη θάλασσα. Πόσο όμορφα είναι στους Κρήτες. Παραδοσιακή ταβέρνα καφέ για όλες σας τις ώρες. Κατά πράσινο περιβάλλον για εκδηλώσεις, παιδότοπος και γήπεδο ποδοσφαίρου για τους μικρούς μας φίλους, ροφήματα, σνακς και φαγητό για όλους. Παραδοσιακή ταβέρνα καφέ Κρήτες. Στις Γούρνες, πρώην Αμερικανική βάση, λίγο πριν το ενηδρίο. Τηλέφωνο 2810 76 26 66. Κρήτες. Απλά και μοναδικά.
9: Kiss. 10 στη σειρά. Go ahead.
10: 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
9: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
11: Listen.
12: Get ready. Let's go.
9: Kiss 961.
10: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
9: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

Ο Kiss 961 παντού. Όπου κι αν είσαι. Κατέβασε τώρα το application στο κινητό σου και πάρε τον Kiss 961 μαζί σου. Μαζί σου.

6.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Kiss 961.

0: Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο.
1: The Tiri Tiri Show.
0: The Tiri Tiri Show. Κάθε πρωί με την Εβίτα και τον Μιχάλη. Μόνο στον Kiss 961.

0: Kiss.
1: Καλοκαιρινές εκπτώσεις με βουτιές τιμών στα Πράκτικερ. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικερ. Αλλάζει το σπίτι.
2: Στην Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης θα βρεις τις πιο cool καλοκαιρινές εκπτώσεις. Επισκέψου τα καταστήματά μας και βρες τηλεόραση Samsung Mini LED 65 ιντσών μόνο 599 ευρώ. Τηλεόραση TCL 75 ιντσών μόνο 529 ευρώ. Τηλεόραση Hisense QLED 55 ιντσών μόνο 329 ευρώ. Και όλες οι τηλεοράσεις Samsung, LG, TCL και Hisense 2026 με έκπτωση έως 30%. Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Και στις εκπτώσεις το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
3: Σκρολάρω Instagram και να σου το Island. Μια εικόνα, χίλιες λέξεις. Θάλασσα, ηλιοβασίλεμα, κοκτέιλ, events. Δεν το άντεξα. Έφυγα!
4: Εστιατόριο Island, κάτω Ούβες. Φαντάσου, το πιο έπικο ηλιοβασίλεμα στην Κρήτη. Να το βλέπεις από το τραπέζι σου. Και τα κοκτέιλ, next level. Για τα πιο τέλεια πώς το Insta. Εστιατόριο Island. Έχει τη θέα, έχει τη γεύση, έχει το λόγο να πεις.
3: Η φάση φέτος είναι Island.
5: Γιώργο, βοήθεια. Πάμε κάμπινγκ αύριο και δεν έχω τίποτα. Ούτε μαγιό.
6: Χαλάρωσε. Artemis Sport 62 Μαρτύρων 101. Σκηνές, στρώματα, φόρητα ψυγεία, ομπρέλες, μάσκες, βατραχοπέδιλα, ψαπ, μαγιό, πετσέτες, θαλάσσις, σακίδια, σκίαστρα και κάθε είδους αξεσουάρ κάμπινγκ. Τα έχουν όλα.
5: Φιλέ, τέλεια. Φεύγω κατευθείαν για Artemis Sport.
4: artemispavlasport.gr 62 Μαρτύρων 101 στο Ηράκλειο. Πάνω από 30 χρόνια στο χώρο. Ζήσε το καλοκαίρι. Κέρι, στο full.
7: Kiss New Music. Αυτήν την εβδομάδα, Coi Leray και Eladio Carrión. Outside. The only work I wanna put in is on the dance floor. Bring the fine players out. Bring the fine players out. Kids Creek, Good Genug.
8: Du bist gut genug. Du bist gut genug.
7: Bausa, Lose Myself. Kaigo και Max Magnone, Take Me Back. Take me back. Beyoncé, Morning Dew. You know κάθε μεσημέρι στον Kiss ανακαλύπτουμε νέα μουσική.
9: Kiss New Music.
7: Άκου σήμερα τη μουσική του αύριο.

0: 9.61 στο Viber. Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961. Kiss Viber 6970-888-961.
1: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κρητική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 11 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στην Κρήτη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς στο μέλλον σου? acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίο.
3: Μαρία, ένα θα σου πω. Don't worry, beach happy.
4: Be happy εννοείς?
3: Όχι, beach. Πάμε Nissos Beach στα Μάλια και θα καταλάβεις.
4: Nissos Beach Bar Restaurant στα Μάλια.
3: Φοίνικες σε οδηγούν στην πιο εξωτική παραλία, με το γραφικό νησάκι σε απόσταση αναπνοής.
4: Ατέλειωτες βουτιές και μοναδικές γεύσεις από τους πιο έμπειρους σεφ.
3: Μία ανάσα από το Ηράκλειο με άνετο πάρκινγκ.
4: Nissos Beach Bar Restaurant στα Μάλια. Beach more, worry less.
3: Και τώρα.
4: Και τώρα.
3: Και τώρα.
5: So, are you guys ready?
3: Όλες οι επιτυχίες χωρίς διαφημίσεις.
6: 10 στη σειρά χωρίς διακοπή.
3: Kiss 961. Σε παραλίες, πισίνες, απλώστρες, βράχια. Καλοκαίρι στην Κρήτη με τον Kiss 961.

Θεσσαλονίκης. 961 παντού. Όπου κι αν είσαι. Κατέβασε τώρα το application στο κινητό σου και πάρε τον Kiss 961 μαζί σου.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: Εδώ είμαστε λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι σήμερα, 5η, 23 Ιουλίου του 2026. Καλό μεσημέρι σε όλους, ελπίζω να είστε όλοι καλά. Να έχετε βρει έτσι ωραίους και έξυπνους τρόπους για να δροσίζεστε και αυτήν εδώ την ημέρα. Μέχρι και τις 4 εμείς σας δροσίζουμε με τις μουσικές μας εδώ στον Kiss. Ειρήνη Παπαδάκη στο μικρόφωνο. Έως και τότε, έως και τις 4 παίζουμε τις επιτυχίες εδώ στο νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
1: Kiss 961.

0: Λοιπόν, εδώ στον Kiss με πάρα πολύ ρυθμό. Talk to you, μόλις πέρασε από τα ραδιόφωνά σας. Πάμε να σας δώσουμε και τους τρόπους με τους οποίους μπορείτε να μας ακολουθήσετε στα social media μας. Η σελίδα μας στο Facebook είναι KissFM 61 Crete. Μπορείτε να κάνετε like και follow. Και φυσικά μπορείτε να μας ακολουθήσετε σε Instagram και σε TikTok. Θα μας βρείτε ως KissFM 61.
1: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα. KISS 961.

0: David Guetta, I don't wanna wait. Και εσείς μου περιμένετε άλλο αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Υπάρχουν αρκετοί τρόποι. Τα δικά σας mail διαβάζω στο irini@kissradio.gr. Αν θέλετε να μας καλέσετε εδώ στο σταθερό, το τηλέφωνο μας είναι το 2810-255-961. Παραμένει στη διάθεσή σας έως και τις 4 για οτιδήποτε θελήσατε. Και βέβαια απόλυτα χρήσιμο θα σας φανεί και σήμερα για τους διαγωνισμούς μας. Έχουμε να σας δώσουμε και μια διπλή πρόσκληση για δωρεάν είσοδο στο Aqua Plus και μια διπλή πρόσκληση για τη συναυλία του ΡΑΚ αυτό το Σάββατο στο ΕΛΜΕΠΑ. Και οι δύο αυτοί διαγωνισμοί θα γίνουν τηλεφωνικά με τις γνωστές διαδικασίες αργότερα κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Επίσης, μην ξεχνάτε, έχουμε πλέον και τον Viber τρόπο επικοινωνίας μεταξύ μας. Περιμένουμε τα δικά σας μηνύματα άμεσα και εντελώς δωρεάν φυσικά μέσω της εφαρμογής του Viber στο τηλέφωνο 6970-888-961.
1: Στην Κρήτη το καλοκαίρι διαρκεί πολύ και εμείς το γεμίζουμε με δροσερές επιτυχίες. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: day.
1: Bon Jovi, have a nice day. Ελπίζω να προσπαθείτε να έχετε μια καλή ημέρα υπό τις βαρούσες καιρικές συνθήκες. Αυτή τη στιγμή στην πόλη μας, στο Ηράκλειο της Κρήτης, το θερμόμετρο στους 31 βαθμούς Κελσίου. Η αίσθηση βέβαια φτάνει ή και κατά περιπτώσεις ξεπερνάει τους 33 βαθμούς Κελσίου. Ελπίζουμε να έχετε βρει τρόπους για να κρατηθείτε έτσι δροσεροί. Εμείς ως και τις 4 έχουμε τον ένα και μοναδικό τρόπο του Kiss, δηλαδή τις μουσικές μας.
2: Kiss 961.

Λοιπόν, απόλυτα καλοκαιρινός, Bad Bunny και Nueva Yol, ενώ φέτος αυτό το καλοκαίρι και για τη Μηνύ Online στις διακοπές είναι οικογενειακή υπόθεση. Από Ηράκλειο προς Μήλο ή Πειραιά και αντίστροφα όλη η οικογένεια, δηλαδή δύο ενήλικες, δύο παιδιά έως 12 ετών και το γιο ταχύ αυτοκίνητο με επιστροφή, ταξιδεύουν από 396 ευρώ στην οικονομική θέση ή από 424 ευρώ σε τετράκλινη καμπίνα. Ταξιδεύστε καθημερινά με τα υπερσύγχρονα Κνωσός και Φεστός Παλάς και απολαύστε κορυφαία φιλοξενία, εστιατόρια και αγορές. Κλείστε τώρα το ταξίδι σας στο minoan.gr, γιατί όταν σκέφτεστε ταξίδι, σκέφτεστε Minoan Lines. Πάμε για το πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα. Παραμένετε συντονισμένοι στον Kiss. Σε λίγο επιστρέφω με αυτό εδώ.

0: Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961 Kiss Viber 6970-888-961.
1: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
2: Μαρία, ένα θα σου πω. Don't worry, beach happy.
3: Be happy εννοείς.
2: Όχι, beach. Πάμε Nissos Beach στα Μάλια και θα καταλάβεις.
3: Nissos Beach Bar Restaurant στα Μάλια.
2: Φοίνικες σε οδηγούν στην πιο εξωτική παραλία με το γραφικό νησάκι σε απόσταση αναπνοής.
3: Ατέλειωτες βουτιές και μοναδικές γεύσεις από τους πιο έμπειρους σεφ.
2: Μία ανάσα από το Ηράκλειο με άνετο πάρκινγκ.
3: Nissos Beach Bar Restaurant στα Μάλια. Beach

0: Αυτό είναι το power play της εβδομάδας.
1: Και παίζει δυνατά.
2: Ακούστε το σε λίγα λεπτά στον Kiss 61, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
3: Καλημέρα σας. Έχω ένα αίτημα για μεταδημότευση σε εξέλιξη. Να σας δώσω πάλι αφημί, ταυτότητα, αριθμό πρωτοκόλλου, ομάδα αίματος, απολυτήριο λυκείου, τον αστρολογικό μου χάρτη, μήπως.
4: Δεν χρειάζεται απολύτως τίποτα. Με τη νέα ενιαία ψηφιακή υποδομή CRM, η εξυπηρέτηση για πάνω από 2.200 υπηρεσίες αποκτά μία ενιαία εικόνα. Κάθε υπόθεση συγκεντρώνεται σε ένα σημείο και παρακολουθείται μέχρι την ολοκλήρωσή της.
3: Δηλαδή, δεν ξεκινάω κάθε φορά από την αρχή.
4: Ακριβώς. Από το gov.gr και το ενιαίο κέντρο εξυπηρέτησης μέχρι τα ΚΕΠ, όλα τα σημεία επαφής με το δημόσιο λειτουργούν ως ένα.
3: Τώρα μάλιστα. Όλα για εμένα συνδεδεμένα.
4: CRM. Μια ενιαία εμπειρία εξυπηρέτησης. Παντού, για όλους, κάθε στιγμή. Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Πω! Τι σπιτάρωνα είναι αυτή, Παναγιώτη.
6: Έμστα έλεγα. Προκάταρ Μουτάκης. 30 χρόνια εμπειρία. Άμεσες διαδικασίες, άμεση παράδοση και φοβερή δουλειά.
7: Προκάτ Αρμουτάκης. Προκατασκευασμένες κατοικίες σχεδιασμένες για τις ανάγκες σας με τα πιο σύγχρονα υλικά. Επίσης, ανακαινήσεις, συμβατικές κατασκευές, τροχοβίλες.
8: Από το σχεδιασμό μέχρι την εγκατάσταση, η Προκάτ Αρμουτάκης σας υποστηρίζει σε όλη τη διαδρομή.
9: Στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο Ρέθυμνο 2810-545-551.
10: Προκάτ Αρμουτάκης. Εδώ δεν παίζουμε, κάνουμε δουλειά.
11: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά καρβέλα. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είσαι εσύ.
12: Μοναδικές προσφορές σε κλιματιστικά. Fujitsu 9000 BTU με λειτουργία αφίγρανσης και 7 ετή εγγύηση μόνο 419 ευρώ. 12.000 BTU μόνο 469 ευρώ. 18.000 BTU μόνο 929 ευρώ. 24.000 BTU μόνο 999 ευρώ. Και όλα τα κλιματιστικά Toyotomi, TCL, Haier, Inventor, Midea με έκπτωση έως και 40%. Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
11: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
13: Η Ειρήνη Παπαδάκη πέσει τώρα τις επιτυχίες. Στο νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Kiss 961.

0: Μίλκι, just the way you are εδώ στον Kiss. Με αυτό ξεκινήσαμε λίγο μετά τις 2.30 στο δεύτερο μας ημίωρο σήμερα Πέμπτη. Έως και τις 4 πάμε μαζί. Ειρήνη Παπαδάκη στο μικρόφωνο του Kiss. Έως και τις 4 παίζουμε τις επιτυχίες εδώ στο νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
1: Κανένας άλλος δεν παίζει περισσότερη και καλύτερη μουσική. Κανένας. Kiss 961.

Αβάνα εδώ στον Κις. Με αυτό πάμε σε Power Play. Έρχεται αμέσως τώρα το Τι Βέντο. Θα ακολουθήσει μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο επιστρέφω στον Κις. Με αυτό εδώ.

0: Kiss FM.
1: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
2: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είσαι εσύ.
3: Μοναδικές προσφορές σε κλιματιστικά. Fujitsu 9000 BTU με λειτουργία αφίγρανσης και 7 ετή εγγύηση μόνο 419 ευρώ. 12.000 BTU μόνο 469 ευρώ. 18.000 BTU μόνο 929 ευρώ. 24.000 BTU μόνο 999 ευρώ. Και όλα τα κλιματιστικά Toyotomi, TCL, Haier, Inventor, Midea με έκπτωση έως και 40%. Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
2: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronix. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
4: Αυτή την εβδομάδα, στο κατάστημα της περιοχής σου, μπορείς να βρεις μοναδικά προϊόντα σε απίθανες τιμές. Λευκό τυρί 8,29. Αυγά Χειρόνα Large 10 τεμάχια 31% φθηνότερα 2,25. Πίτες 40% φθηνότερα 81 λεπτά. Και επιλεγμένα φρέσκα πουλερικά από τη μόνιμη γκάμα μας 30% φθηνότερα. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
5: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
6: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
5: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο. Hondo Center.
7: Τι κάνεις?
8: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
7: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
8: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
4: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και service.
8: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
4: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
9: Aqua Plus Water Park.
10: Ζήσε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
9: Aqua Plus. The biggest water park in Greece.
11: Πάνω από 30 διαφορετικές νεροτσουλίδρες για μικρούς και μεγάλους.
9: More than 30 different slides, action games, and facilities. All specially designed for kids and adults. A breath away from Hersonisos. And remember, what happens in Aqua Plus stays in Aqua Plus.
12: Επιστροφή εδώ στον Νικής, λίγο πριν φτάσουμε στις 3 και στα μισά του δρόμου, σήμερα Πέμπτη.
13: Όλες οι επιτυχίες
14: με την Ειρήνη Παπαδάκη.
13: Kiss 961.
12: Είμαι η Ειρήνη Παπαδάκη, καλό μεσημέρι σε όλους. Έως και τις 4 πάμε μαζί στον Νικής.
13: Kiss 10 στη σειρά. Go
15: ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
13: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: εννοείται όλοι εδώ στον Kiss. Και εμείς αυτό που γνωρίζουμε είναι πως για ακόμη ένα καλοκαίρι επιλέγουμε την Μην Online για ταξίδια που αξίζουν όσο και ο προορισμός. Ταξιδεύστε από Ηράκλειο προς Μήλο ή Πειραιά και αντίστροφα με τα υπερσύγχρονα Κνωσός και Φεστός Παλάς. Επωφεληθείτε από τις προσφορές αναδιαδρομή από 22 ευρώ για φοιτητές, παιδιά 5 έως 12 ετών, τρίτεκνους και πολύτεκνους, από 33 ευρώ για άτομα άνω των 60 ετών και από 35 ευρώ με κάρτα Mino Online Bonus Club. Κλείστε τώρα το ταξίδι σας στο minoan.gr, γιατί όταν σκέφτεστε ταξίδι, σκέφτεστε Mino Online.
1: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
2: Listen. Get ready. Let's go.
1: Kiss. 961.
3: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
1: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961. Και παίζει παντού.
2: Εσύ ωστάσαμε στις 3. Πάμε αμέσως τώρα για Kiss New Music.
3: Kiss New Music. Άκου σήμερα τη μουσική του αύριο.
2: Bausa, Lose Myself.

0: μπάουσα μετά το Magnetic, συνεχίζει να μας προσφέρει απλόχερα καλές και χορευτικές επιτυχίες. Μία από αυτές, Lose Myself, το ακούσατε και εσείς εδώ στο Kiss New Music και στον Kiss 961.
1: Kiss 961.

It's not right εδώ στον Kiss, και αυτό που είναι σίγουρα σωστό είναι να επισκεφτείτε και σήμερα τον Ίσος Beach Bar Restaurant στα Μάλια, τον καλοκαιρινό αυτό υπέροχο παράδεισο που βρίσκεται μπροστά στη θάλασσα. Ένα προσεγμένο beach bar σε μπόχο στήλ σας περιμένει, ένα υπέροχο εστιατόριο με εξαιρετικό φαγητό για να γευματίσετε μαζί με την παρέα σας και να περάσετε υπέροχα. Ίσος Beach Bar Restaurant στο τέρμα του παραλιακού των Μαλίων. Τηλέφωνο για τις δικές σας κρατήσεις 28 970 31 657, και βέβαια περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε διαδικτυακά στο nisosbeach.gr. Kiss 961.

0: Prayer in C, τραγούδια από τη χρονιά του 2014. Με αυτό επιστρέφουμε στο σήμερα και πάμε να ακούσουμε εντάχει τα 10 δημοφιλέστερα τραγούδια του Kiss 961, έτσι όπως διαμορφώνονται αυτή την εβδομάδα.
1: Νούμερο 10.

νούμερο 6. Νούμερο 5.

0: Λοιπόν, Jamaican εδώ στον Kiss, τραγούδι το οποίο συμπεριλαμβάνεται στα 10 δημοφιλέστερα του Kiss για αυτή την εβδομάδα. Μένει να μάθουμε και να ακούσουμε φυσικά σε ποια θέση θα βρεθεί την ερχόμενη εβδομάδα. Αυτό θα το ακούσουμε την ερχόμενη Δευτέρα, όταν η Μαρία Κοσμαδάκη μας παρουσιάσει το νέο top 10 του Kiss in 61. Μαρία Κοσμαδάκη, την οποία περιμένουμε βέβαια και αύριο Παρασκευή, έρχεται εδώ στον Kiss με ένα ακόμη ενδιαφέρον Global Top 10. Αύριο την περιμένουμε για να μας παρουσιάσει τα 10 δημοφιλέστερα τραγούδια στο Spotify. Και φυσικά περιμένουμε με μεγάλη αγωνία, καθώς αντιλαμβανόμαστε ότι πρόκειται μάλλον για ένα πραγματικά εξαιρετικό Top 10.
1: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα Kiss 961. Mono.

0: Black Eyed Peas μαζί με την Σακίρα και τον David Guetta, Don't You Worry. Και φυσικά εσείς δεν χρειάζεται να ανησυχείτε. Μπορείτε να ζήσετε το απόλυτο καλοκαίρι στο Νήσος Beach Bar Restaurant στα Μάλια. Ένας μπόχο παράδεισος πάνω στο κύμα σας περιμένει καθημερινά για μέρες και νύχτες του καλοκαιριού που θα θυμάστε, με δροσερά κοκτέιλ και εξαιρετικό φαγητό όλη μέρα. Νήσος Beach Bar Restaurant στο τέρμα του Παραλιακού των Μαλίων. Τηλέφωνο για πληροφορίες και κρατήσεις 28 970 31 657. Νήσος, ο δικός σας καλοκαιρινός παράδεισος.
1: Kiss 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Ο Caesars και Jerk It Out. Με αυτό θα πάμε στο πρώτο μας διαγωνισμό. Ας ξεκινήσουμε από την διπλή πρόσκληση για το Aqua Plus. Το απαιτεί ο καιρός και οι θερμοκρασίες. Έχουμε να σας δώσουμε μία διπλή πρόσκληση, λοιπόν, για δωρεάν είσοδο. Δύο άτομα θα πείτε στο Aqua Plus και θα απολαύσετε νεροτσουλήθρες, βουτιές, παιχνίδια στο νερό και ό,τι άλλο υπέροχο έχει να σας προσφέρει το Aqua Plus. Μπορείτε να διεκδικήσετε αμέσως την πρόσκληση αυτή. Μοναδική προϋπόθεση, δεν πρέπει να έχετε κερδίσει άλλη τέτοια φέτος. Λοιπόν, καλησπέρα στη γραμμή μας.
1: Καλησπέρα σας.
0: Το όνομά σας?
1: Δημητρία Κωνσταντίνα.
0: Κωνσταντίνα, έχουμε ξανακερδίσει...
1: Είναι η πρώτη φορά.
0: Η πρώτη φορά. Λοιπόν, τέλεια. Περιμένεις λίγο στη γραμμή σου γιατί μόλις κέρδισες, οκ? Okay?
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είσαι καλά.
2: Σε παραλίες, πισίνες, απλώστρες, βράχια. Καλοκαίρι στην Κρήτη με τον Kiss. 9.20.

Ο Kiss 961 παντού. Όπου κι αν είσαι. Κατέβασε τώρα το application στο κινητό σου και πάρε τον Kiss 961 μαζί σου.

0: Kiss. Ο Kiss 961 στο Viber. Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961. Kiss Viber 6970-888-961. Μαρία, ένα θα σου πω. Don't worry, beach happy.
1: Be happy εννοείς.
0: Όχι, beach. Πάμε Nissos Beach στα μάλια και θα καταλάβεις.
1: Nissos Beach Bar Restaurant στα μάλια.
0: Φοίνικες σε οδηγούν στην πιο εξωτική παραλία με το γραφικό νησάκι σε απόσταση αναπνοής.
1: Ατέλειωτες βουτιές και μοναδικές γεύσεις από τους πιο έμπειρους σεφ.
0: Μία ανάσα από το Ηράκλειο με άνετο πάρκινγκ.
1: Nissos Beach Bar Restaurant στα μάλια. Beach more, worry less.
2: Κώστα, βρήκες αίθουσα ή θα κάνουμε τη δεξίωση στο σαλόνι της θείας σου?
3: Φυσικά, στο Νερόμυλο. Χωράει 1000 άτομα για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, ακόμα και μπαλταφάν.
2: Και φαγητό, σέρβις?
3: Πλούσιο φαγητό, γρήγορο σέρβις, έμπειρο προσωπικό. Η αισθητική του Νερόμυλου θα εντυπωσιάσει ακόμα και την απαιτητική αδερφή σου.
4: Κέντρο δεξιώσεων Νερόμυλος, 2810-26-25-22.
5: Έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδο. Υψηλή αισθητική σε κάθε εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη στους καλεσμένους σας.
6: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό.
7: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειος.
2: Ωραίος είσαι. Να δροσιστείς εσύ και όταν έρθει ο λογαριασμός του ρεύματος, να παγώσουμε.
0: Χαλάρωσε, αγάπη μου. Το σπίτι είναι easy home.
2: Και
0: έχουμε εξοικονόμηση έως 70% σε ψύξη και θέρμανση. Χτίσαμε έξυπνα.
4: Easy home, Σπύρος Αποστολάκης. Μειωμένο κόστος, ενεργειακή απόδοση, ταχύτητα.
0: Λύση σε ICF, ProCAT και συμβατικό. Αγίου Ιωάννη Χωστού 17, 2810-318786.
4: Χτίσε έξυπνα με την easy home.
8: Καλυμάνη, η πιο δυναμική φωνή του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού έρχεται στο Ηράκλειο για μία μοναδική συναυλία. Δευτέρα 27 Ιουλίου.
9: Ανεξάρτητη τότε, εξαρτημένη, η βολεμένη.
8: Ιουλία Καλυμάνη, Δευτέρα 27 Ιουλίου στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
10: Η Ειρήνη Παπαδάκη πέσει τώρα τις επιτυχίες. Στο νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Kiss 9.

0: David Guetta, Teddy Swims και Tom Zenai, Gone εδώ στο Νικής. Με αυτό ξεκινήσαμε λίγο μετά τις 3.30 στο τελευταίο μας ημίωρο. Έως και τις 4 πάμε μαζί, Ειρήνη Παπαδάκη στο μικρόφωνο του Κις. Μαζί μας τον Κις, έως και τότε, και το κέντρο δεξιός ο Νερόμυλος. Ο ιδανικός χώρος για κάθε δική σας εκδήλωση, για τους γάμους, τις βαφτίσεις, τα πάρτι και τα συνέδρια με χωρητικότητα έως 1.000 άτομα. Απευθύνεστε στο Νερόμυλο. Ένας χώρος με υψηλή αισθητική που εντυπωσιάζει, στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδων. Τηλέφωνο επικοινωνίας με τον Νερόμυλο 2810 26 25 22.
1: Από την πρωτεύουσα της Κρήτης είναι ο Kiss 961. Είναι το Ηράκλειο.

0: Λοιπόν, Getaway εδώ στον Kiss. Με αυτό το τραγούδι θα πάμε και στο δεύτερό μας διαγωνισμό. Άλλη μια διπλή πρόσκληση έχουμε να σας δώσουμε. Μουσική όμως πρόσκληση αυτή τη φορά για τη μεγάλη συναυλία του ΡΑΚ αυτό το Σάββατο στο ΕΛΜΕΠΑ. Αν θέλετε να την παρακολουθήσετε εντελώς δωρεάν, μας καλείτε αμέσως τώρα εδώ στον Kiss στο 2810-255-961. Για πάμε.
1: Okay. Είστε έτοιμοι για παιχνίδι?
2: Διαγωνισμός τώρα στο Kiss 961. Κάλεσε 2810-255-961. Kiss.
0: Λοιπόν, 2810-255-961 είναι το τηλέφωνο του Kiss. Αυτό μας καλείτε αμέσως τώρα αν θέλετε να διεκδικήσετε μια διπλή πρόσκληση για τη συναυλία του ΡΑΚ αυτό το Σάββατο στο ΕΛΜΕΠΑ, στην πόλη μας στο Ηράκλειο της Κρήτης. 2810-255-961. Μας καλείτε αμέσως τώρα. Καλή επιτυχία σε όλους σας.

Ριάννα, Don't Stop the Music. Εμείς θα σταματήσουμε για λίγο τη μουσική, καθώς πάμε στο τελευταίο μας διαφημιστικό διάλειμμα. Παραμένετε συντονισμένοι στον Kiss. Σε λίγο επιστρέφω με αυτό εδώ.

0: Στην Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης θα βρεις τις πιο cool καλοκαιρινές εκτόσεις. Επισκέψου τα καταστήματά μας και βρες. Κλιματιστικό Inventor 9.000 BTU μόνο 319 ευρώ και δωροεπιταγή ανακύκλωσης 50 ευρώ. Ανοξύτωτος ψυγιοκαταψύχτης Μιντέα μόνο 359 ευρώ. Σετ φούρνος με κεραμική εστία Εσκιμό μόνο 369 ευρώ. Πλυντήριο ρούχων Brand 8 κιλών μόνο 289 ευρώ. Και όλα τα κλιματιστικά και οικιακές συσκευές στις πιο cool τιμές της αγοράς. Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Και στις εκτόσεις το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
1: Πάλι έξω θα φάμε. Τι δίνουμε στα παιδιά μας?
2: Μην ανησυχείς. Από τη Σουβλακούπολη παραγγέλνω.
1: Σουβλακούπολη, πες το έτσι. Στην Αλικαρνασσό.
2: Και στο ΤΕΙ και στο νέο μαγαζί στη Χερσόνησο. Φρέσκα επιλεγμένα κρέατα ημέρας από δικό τους εργαστήριο και αληθινές φρέσκες πατάτες.
1: Άρα ξέρουμε τι τρώμε.
2: Ακριβώς. Ψήνουν όλη μέρα με μεράκι και αγάπη. Σουβλακούπολη. Τρία καταστήματα, μία φιλοσοφία. Αθητάκη 40, ΤΕΗ. Ικάρου 73, Αλικαρνασσός. Και Βενιζέλου 32, Χερσόνησος.
1: Σουβλακούπολη. Απλώς ξέρεις τι τρως.
3: Γιώργο, βοήθεια. Πάμε κάμπινγκ αύριο και δεν έχω τίποτα. Ούτε μαγιό.
2: Χαλάρωσε. Artemis Sport. 62 μαρτύρων 101. Σκηνές, στρώματα, φόρητα ψυγεία, ομπρέλες, μάσκες, βατραχοπέδιλα, ψαπ, μαγιό, πετσέτες θαλάσσης, σακίδια, σκίαστρα και κάθε είδους αξεσουάρ κάμπινγκ. Έχουν όλα.
3: Φιλέ, τέλεια. Φεύγω κατευθείαν για Artemis Sport.
2: artemispavlasport.gr. 62 Μαρτύρων 101 στο Ηράκλειο. Πάνω από 30 χρόνια στο χώρο. Ζήσε το καλοκαίρι. Στο Full.
4: 10 επιτυχίες.
5: Λάθος.
4: 11 επιτυχίες χωρίς διακοπή.
5: Τι, πάλι λάθος. Πάμε, τώρα το έχω.
4: Κάθε απόγευμα στις 4, 15 επιτυχίες στη σειρά. 15 αγαπημένα τραγούδια χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Let me be εδώ στον Kiss. Μαζί μας εδώ στον Kiss και το κέντρο δεξιός ο Νερόμυλος. Ο ιδανικός χώρος για κάθε δική σας εκδήλωση. Για τον γάμο, τη βάφτιση, το πάρτι και το συνέδριο με χωρητικότητα έως 1000 άτομα απευθύνεστε στον Νερόμυλο. Ένας χώρος με υψηλή αισθητική, πλούσιο μενού, άψογο σέρβις και έμπειρη εξυπηρέτηση στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδων. Τηλέφωνο επικοινωνίας με τον Νερόμυλο 28 10 26 25 22. Επικοινωνήστε, τηλεφωνήστε και κλείστε την βραδιά ή και την εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη τόσο σε εσάς όσο και στους καλεσμένους σας.
1: Παίζουμε τις επιτυχίες
2: και μας αρέσει.
1: Kiss 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: επίκο τραγούδι από τη δεκαετία του 80, Guns N' Roses, Sweet Child of Mine. Με αυτό σας αποχαιρετούμε σήμερα Πέμπτη και ανανεώνουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για αύριο Παρασκευή, λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι. Από την Ειρήνη Παπαδάκη που ήταν εδώ για τις 2 ώρες που πέρασαν, πολλές ευχές για το υπόλοιπο της ημέρας σας.
1: Κάθε απόγευμα στις 4, 15 επιτυχίες στη σειρά. 15 αγαπημένα τραγούδια χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

Στην Κρήτη το καλοκαίρι διαρκεί πολύ. Και εμείς το γεμίζουμε με δροσερές επιτυχίες. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

15 μεγάλες επιτυχίες χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Παίζουν κάθε απόγευμα στον Kiss 961. Κάθε απόγευμα. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Κλίδες.
1: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκεράκης. Έως και την Τετάρτη, καφέδες Starbucks, ροφήματα και επιδόρπια Alpro, παγωτά Algida και Baby Lino είναι hot. Και για να μην καείς, κάψουλες Starbucks Caramel 10 τεμαχίων 2 ευρώ και 74 λεπτά. Κορνέτο Algida 6 τεμαχίων 4 ευρώ και 55 λεπτά. Alpro ρόφημα αμυγδάλου 1 ευρώ και 82 λεπτά. Με δύο συσκευασίες πάνες ή Pants Baby Lino με την Extra Card κερδίζετε 5 ευρώ. Και ακόμα, ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Ντομάτες Αλφα Κρήτης 1 ευρώ και 20 λεπτά το κιλό.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Σκρολάρω Instagram και να σου το Island. Μια εικόνα, χίλιες λέξεις. Θάλασσα, ηλιοβασίλεμα, κοκτέιλ, events. Δεν το άντεξα. Έφυγα!
4: Εστιατόριο Island, κάτω Ούβες. Φαντάσου το πιο epic ηλιοβασίλεμα στην Κρήτη να το βλέπεις από το τραπέζι σου. Και τα κοκτέιλ next level για τα πιο τέλεια post στο Insta. Εστιατόριο Island. Έχει τη θέα, έχει τη γεύση, έχει το λόγο να πεις.
3: Η φάση φέτος είναι Island.
5: Περικύπου δεν προσφέρουμε απλά λουλούδια. Προσφέρουμε τη μαγεία της φύσης. Πρωτότυπα δώρα, τεράστια ποικιλία φυτών, μοναδικά κασπό και γλάστρες που θα μεταμορφώσουν τον κήπο και το σπίτι σας.
4: Περικύπου, πανέμορφες ανθοδέσμες με τα πιο φρέσκα λουλούδια, εντυπωσιακά καλάθια και κατασκευές για να εντυπωσιάσετε σε κάθε γιορτή.
5: Περικύπου, 62 Μαρτύρων 199 και στο περικύπου.gr, eFood και Volt για παράδοση στην πόρτα σας.
4: Περικύπου, ανθοπολείο, φυτόριο, γεωπονικό κατάστημα για να προσφέρετε όχι απλά λουλούδια, αλλά τη μαγεία της φύσης.
6: Κώστα, βρήκες αίθουσα ή θα κάνουμε τη δεξίωση στο σαλόνι της θείας σου?
7: Φυσικά, στο Νερόμυλο χωράει χιλιάδες άτομα για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, ακόμα και μπαλταφάν.
6: Και φαγητό, σέρβις.
7: Πλούσιο φαγητό, γρήγορο σέρβις, έμπειρο προσωπικό. Η αισθητική του Νερόμυλου θα εντυπωσιάσει ακόμα και την απαιτητική αδερφή σου.
5: Κέντρο δεξιώσεων Νερόμυλος, 2810-26-25-22.
7: Έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδων. Υψηλή αισθητική σε κάθε εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη στους καλεσμένους σας.
8: Επιτέλους σπίτι! Ακριβώς όπως το φανταζόμασταν!
4: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
8: Το σπίτι μας τόσο όμορφο και άνετο και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή.

0: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
0: Χανιά, Ρέθινο, Ηράκλειο. Hondo Center.
2: Kiss 10 στη σειρά. Go ahead.
3: 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
2: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Ένα ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

Στην Κρήτη, το καλοκαίρι διαρκεί πολύ. Και εμείς το γεμίσουμε με δροσερές επιτυχίες. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Kiss New Music.
1: Αυτήν την εβδομάδα, Coi Leray και Eladio Carrion. Outside. The only work I wanna put in is on the dance floor. Bring the fine players out. Bring the fine players out. Kids Creek, Good Genug.
2: Du bist gut genug. Du bist gut genug.
1: Bausa, Lose Myself. Kaigo και Max Magnone, Take Me Back. Take me back. Beyoncé, Morning Dew. Κάθε μεσημέρι στον Kiss ανακαλύπτουμε νέα μουσική.
0: Kiss New Music.
1: Άκου σήμερα τη μουσική του αύριο.
3: Και τώρα, και τώρα εκπέμπουμε ζωντανά.
4: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
5: Okay, okay.
3: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.
6: Και παίζει παντού.

0: Kiss.
1: Έτοιμοι? Απόψε θα φάμε, θα πιούμε και μετά θα ξεσαλώσουμε.
2: Σε τρία μαγαζιά θα πάμε.
1: Ή σε ένα που τα έχει όλα. Στο Senses Club στην Αμουδάρα.
2: Για πες.
1: Φαγητό όνειρο, premium cocktails, DJ με ξένη μουσική και χορεύεις μέχρι να πεις άλλο ένα μπέργκερ παρακαλώ.
2: Τέλεια, φύγαμε.
1: Όπα, περίμενε. Ανοίγει μόλις πέσει ο ήλιος.
3: Senses στην Αμουδάρα. Κλαμπ, εστιατόριο, κοκτελερία.
4: Φαγητό έως τις 3. Διασκέδαση ως τα ξημερώματα.
3: Senses.
5: Aqua Plus Water Park.
6: Ζήσε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
5: Aqua Plus. The biggest water park in Greece.
7: Πάνω από 30 διαφορετικές νεροτσουλήθρες για μικρούς και μεγάλους.
5: More than 30 different slides, action games, and facilities. All specially designed for kids and adults. A breath away from Hersonissos. And remember, what happens in Aqua Plus stays in Aqua Plus.
8: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφή σε επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
9: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 11 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στην Κρήτη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίο.
10: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα. KISS 961. Μόνο.

σε παραλίες, πισίνες, απλώστρες, βράχια. Καλοκαίρι στην Κρήτη με τον Kiss 961.

0: Καλοκαιρινές εκπτώσεις με βουτιές τιμών στα Πράκτικερ. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικερ. Αλλάζει το σπίτι.
1: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
2: Για πάντα!
1: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
3: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Ηράκλειο Evans 13. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
5: Μίτσο, τα κουφώματα, τα σίδερα, πού είναι? Το ξενοδοχείο είναι στον αέρα.
6: Έρχονται μηχανικά ραμού. Ο καλύτερος, έτσι ο καλύτερος. Είσαι τέλειος. Αύριο στήρος καλωσιά.
5: Θέλω καλή δουλειά, ε. Όλα αλφαδιά. Και οι κοπές με το laser CNC ξηράφει.
6: Σι. Τι να είναι το CNC?
7: Αν σέβεσαι τη δουλειά και τους πελάτες σου, Κασοτάκης. Εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Πιστοποιημένο σύστημα σκαλοσιάς. Πολυετής εμπειρία. Μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Κασοτάκης, εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Κεντρικά, Μαλάδες. Υποκατάστημα Γνωσού 108 και στο κασοτάκης.gr. Εδώ η εμπειρία μετράει.
8: Η Ιουλία Καλιμάνη, η πιο δυναμική φωνή του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, έρχεται στο Ηράκλειο για μία μοναδική συναυλία. Δευτέρα 27 Ιουλίου.
9: Ανεξάρτητη τότε, εξαρτημένη, η βολεμένη.
8: Ιουλία Καλιμάνη, Δευτέρα 27 Ιουλίου, στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπονούνται, σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
10: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
11: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
10: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.
12: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είσαι εσύ.
13: Μοναδικές προσφορές σε κλιματιστικά. Fujitsu 9000 BTU με λειτουργία αφίγρανσης και 7 ετή εγγύηση μόνο 419 ευρώ. 12.000 BTU μόνο 469 ευρώ. 18.000 BTU μόνο 929 ευρώ. 24.000 BTU μόνο 999 ευρώ. Και όλα τα κλιματιστικά Toyotomi, TCL, Haier, Inventor, Midea με έκπτωση έως και 40%. Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
12: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2828-788-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
14: Και τώρα.
15: So, are you guys ready?
14: Όλες οι επιτυχίες χωρίς διαφημίσεις.
16: 10 στη σειρά χωρίς διακοπή.
14: Kiss 961. Ο Kiss 961 παντού. Όπου κι αν είσαι. Κατέβασε τώρα το application στο κινητό σου και πάρε τον Kiss 961 μαζί σου.

0: από την πρωτεύουσα της Κρήτης. Είναι ο Kiss 961. Είναι το Ηράκλειο.
1: I've seen the devil dance sunset.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: Κις.
1: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκεράκης. Έως και την Τετάρτη, καφέδες Starbucks, ροφήματα και επιδόρπια Alpro, παγωτά Algida και Baby Lino είναι hot. Και για να μην καείς, κάψουλες Starbucks Caramel 10 τεμαχίων 2 ευρώ και 74 λεπτά. Κορνέτο Algida 6 τεμαχίων 4 ευρώ και 55 λεπτά. Alpro ρόφημα αμυγδάλου 1 ευρώ και 82 λεπτά. Με δύο συσκευασίες πάνες ή Pants Baby Lino με την Extra Card κερδίζετε 5 ευρώ. Και ακόμα, ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Ντομάτες Αλφα Κρήτης 1 ευρώ και 20 λεπτά το κιλό.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Σκρολάρω Instagram και να σου το Island. Μια εικόνα, χίλιες λέξεις. Θάλασσα, ηλιοβασίλεμα, κοκτέιλ, events. Δεν το άντεξα. Έφυγα!
0: Εστιατόριο Island, κάτω Ούβες. Φαντάσου, το πιο έπικο ηλιοβασίλεμα στην Κρήτη. Να το βλέπεις από το τραπέζι σου. Και τα κοκτέιλ, next level. Για τα πιο τέλεια post στο Insta. Εστιατόριο Island. Έχει τη θέα, έχει τη γεύση, έχει το λόγο να πεις.
2: Η φάση φέτος είναι Island.
3: Πάλι έξω θα φάμε. Τι δίνουμε στα παιδιά μας?
0: Μην ανησυχείς. Από τη Σουβλακούπολη παραγγέλνω.
3: Σουβλακούπολη, πες το έτσι. Στην Αλικαρνασσό.
0: Και στο ΤΕΙ και στο νέο μαγαζί στη Χερσόνησο. Φρέσκα επιλεγμένα κρέατα ημέρας από δικό τους εργαστήριο και αληθινές φρέσκες πατάτες.
3: Άρα ξέρουμε τι τρώμε.
0: Ακριβώς. Ψήνουν όλη μέρα με μεράκι και αγάπη. Σουβλακούπολη. Τρία καταστήματα, μία φιλοσοφία. Αθητάκη 40, ΤΕΙ. Ικάρου 73, Αλικαρνασσός. Και Βενιζέλου 32, Χερσόνησος.
3: Σουβλακούπολη. Απλώς ξέρεις τι τρως.
4: Let the games begin. Aqua Plus Water Park.
5: Ζήσε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
4: Aqua Plus. The biggest water park in Greece.
6: Πάνω από 30 διαφορετικές νεροτσουλίδρες για μικρούς και μεγάλους.
4: More than 30 different slides, action games, and facilities. All specially designed for kids and adults. A breath away from Hersonisos. And remember, what happens in Aqua Plus stays in Aqua Plus.
7: Επιτέλους σπίτι! Ακριβώς όπως το φανταζόμασταν!
0: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
7: Το σπίτι μας, τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
0: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων. Καντάνο 27 και Ελευθέρνης. Κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους, σπίτι.

0: Είδες.
1: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
2: Πάμε δυνατά και σταθερά.
1: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο θέλω εγώ.
3: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Ηράκλειο Evans 13. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Πόσο σπουδαία είναι τα απλά πράγματα. Ένας καφές στη δροσιά. Μια απογευματινή βόλτα για μπάλα με τα παιδιά. Ένα δείπνο με θέα τη θάλασσα. Πόσο όμορφα είναι στους Κρήτες. Παραδοσιακή ταβέρνα καφέ για όλες σας τις ώρες. Κατά πράσινο περιβάλλον για εκδηλώσεις, παιδότοπος και γήπεδο ποδοσφαίρου για τους μικρούς μας φίλους, ροφήματα, σνακς και φαγητό για όλους. Παραδοσιακή ταβέρνα καφέ Κρήτες. Στις Γούρνες, πρώην Αμερικανική βάση, λίγο πριν το ενηδρίο. Τηλέφωνο 2810-7626-66. Κρήτες. Απλά και μοναδικά.
5: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό.
6: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κορονέου, Ηράκλειο.
7: Επιτέλους σπίτι! Ακριβώς όπως το φανταζόμασταν.
8: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
7: Το σπίτι μας, τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
8: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων. Καντάνο 27 και Ελευθέρνης. Κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους, σπίτι.
9: Κώστα, βρήκες αίθουσα ή θα κάνουμε τη δεξίωση στο σαλόνι της θείας σου?
10: Φυσικά, στο Νερόμυλο. Χωράει 1000 άτομα για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, ακόμα και μπαλταφάν.
9: Και φαγητό, σέρβις?
10: Πλούσιο φαγητό, γρήγορο σέρβις, έμπειρο προσωπικό. Η αισθητική του Νερόμυλου θα εντυπωσιάσει ακόμα και την απαιτητική αδερφή σου.
11: Κέντρο Δεξιώσεων Νερόμυλος, 2810-26-25-22.
12: Έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδων. Υψηλή αισθητική σε κάθε εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη στους καλεσμένους σας.
13: Νίκο, πού είναι το αμάξι μου?
14: Στο Auto Dusk.
13: Γιατί?
14: Κουδουνίστρα το έκανες, μέχρι και ο καθρέφτης έλειπε.
13: Ο γείτονας ο χώνευτος τον πήρε, με το καινούριο αυτοκίνητο μπροστά στην πόρτα μας.
14: Αυτό, αυτό είναι το αυτοκίνητο αντικατάστασης που μας έδωσε η Auto Dusk, Ελενίτσα μου.
15: Auto Dusk, Δασκαλάκης, το πιο σύγχρονο φανοποιείο βαφείο. Δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-545-515. Auto Dusk. Τώρα και με υπηρεσία τρισδιάστατης τεχνολογίας ευθυγράμμισης του αυτοκινήτου. Ανώτερη σε σχέση με τη συμβατική ευθυγράμμιση.
16: Καλοκαιρινές εκπτώσεις με βουτιές τιμών στα πράκτικε. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης σου. Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικε. Αλλάζει το σπίτι.
17: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είσαι εσύ.
18: Μοναδικές προσφορές σε κλιματιστικά. Fujitsu 9000 BTU με λειτουργία αφίγρανσης και επταετή εγγύηση μόνο 419 ευρώ. 12.000 BTU μόνο 469 ευρώ. 18.000 BTU μόνο 929 ευρώ. 24.000 BTU μόνο 999 ευρώ. Και όλα τα κλιματιστικά Toyotomi, TCL, Haier, Inventor, Midea με έκπτωση έως και 40%. Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
17: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
19: Kiss 10 στη σειρά. Go
20: ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
19: Kiss 961.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
20: Ένα ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Kiss New Music.
1: Αυτή την εβδομάδα, Coi Leray και Eladio Carrión. Outside. The only work I wanna put in is on the dance floor. Bring the fine players out. Bring the fine players out. Kids Creek, Good Canuck. Nobis Good Canuck. Nobis Good Canuck. Bausa, Lose Myself. Kaigo και Max Magnon, Take Me Back. Beyoncé, Morning Dew. Κάθε μεσημέρι στον Kiss ανακαλύπτουμε νέα μουσική.
0: Kiss New Music.
1: Άκου σήμερα τη μουσική του αύριο.
2: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
3: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
4: Okay.
2: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα Kiss 961. Μόνο.

0: πολύ.
1: Και εμείς το γεμίζουμε με δροσερές επιτυχίες.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Kiss.
1: Στην Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης θα βρεις τις πιο cool καλοκαιρινές εκτόσεις. Επισκέψου τα καταστήματά μας και βρες. Σκούπα Hoover μόνο 79 ευρώ. Ατμοσύστημα Tefal μόνο 69 ευρώ. Καφετιέρα Nespresso μόνο 55 ευρώ. Φριτές Aeros Easy μόνο 44,90. Και όλες οι μικροσυσκευές και συσκευές προσωπικής φροντίδας στις πιο cool τιμές της αγοράς. Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Και στις εκτόσεις το επίκεντρό μας είσαι εσύ.

0: Αυτό είναι το Power Play της εβδομάδας.
1: Και παίζει δυνατά.
2: Ακούστε το σε λίγα λεπτά στον Kiss 61. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
3: Καλοκαιρινές εκπτώσεις με βουτιές τιμών στα Πράκτικερ. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικερ. Αλλάζει το σπίτι.
4: Η Ιουλία Καλυμάνη, η πιο δυναμική φωνή του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, έρχεται στο Ηράκλειο για μία μοναδική συναυλία. Δευτέρα 27 Ιουλίου.
5: Ανεξάρτητη τότε, εξαρτημένη, η βολεμένη.
4: Ιουλία Καλυμάνη, Δευτέρα 27 Ιουλίου, στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπονούνται. Σούπερμάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
6: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
7: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
8: Χανιά, Ρέθινο, Ηράκλειο.
9: Έτοιμοι! Απόψε θα φάμε, θα πιούμε και μετά θα ξεσαλώσουμε.
10: Σε τρία μαγαζιά θα πάμε.
9: Ή σε ένα που τα έχει όλα. Στο Senses Club στην Αμουδάρα.
10: Για πες.
9: Φαγητό, όνειρο, premium cocktails, DJ με ξένη μουσική και χορεύεις μέχρι να πεις άλλο ένα μπέργκερ παρακαλώ.
10: Τέλεια! Φύγαμε!
9: Όπα, περίμενε. Ανοίγει μόλις πέσει ο ήλιος.
11: Senses στην Αμουδάρα. Κλαμπ, εστιατόριο, κοκτελερία.
12: Φαγητό έως τις 3. Διασκέδαση ως τα ξημερώματα.
13: Senses. Στην ανάληψη, το καλοκαίρι δεν έχει τέλος. Εστιατόριο Αχινός. Ένας προορισμός απόλυτης χαλάρωσης μπροστά στο κύμα. Από νωρίς για καφέ ή μπραντς έως αργά το βράδυ. Με φρέσκο σούσι και μεσογειακές γεύσεις. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη. Απόλαυση στην παραλία με χρώμα ηλιοβασιλέματος και κρασιά από όλο τον κόσμο. Ιδανικό για ρομαντικά γεύματα. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη Χερσονήσου, στο εκκλησάκι της Αγίας Μαρίνας.
14: Kiss 961.

0: Είδες.
1: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είσαι εσύ.
2: Μοναδικές προσφορές σε κλιματιστικά. Fujitsu 9000 BTU με λειτουργία αφίγρανσης και 7 ετή εγγύηση μόνο 419 ευρώ. 12.000 BTU μόνο 469 ευρώ. 18.000 BTU μόνο 929 ευρώ. 24.000 BTU μόνο 999 ευρώ. Και όλα τα κλιματιστικά Toyotomi, TCL, Haier, Inventor, Midea με έκπτωση έως και 40%. Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
1: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronix. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
3: Μίτσο, τα κουφώματα, τα σίδερα, πού είναι? Το ξενοδοχείο είναι στον αέρα.
4: Έρχονται μηχανικά ραμούζου. Καλύτερο, έτσι, καλύτερο είσαι τέλειο. Αύριο στήρο καλωσιά.
3: Θέλω καλή δουλειά, ε! Όλα αλφαδιά. Και οι κοπές με το laser CNC ξηράφει.
4: Σι.
5: Τι να είναι το CNC?
6: Αν σέβεσαι τη δουλειά και τους πελάτες σου, Κασοτάκης. Εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Πιστοποιημένο σύστημα σκαλωσιάς. Πολυετής εμπειρία. Μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Κασοτάκης, εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Κεντρικά, Μαλάδες. Υποκατάστημα Κνωσού 108 και στο κασοτάκης.gr. Εδώ η εμπειρία μετράει. Πόσο σπουδαία είναι τα απλά πράγματα. Ένας καφές στη δροσιά. Μια απογευματινή βόλτα για μπάλα με τα παιδιά. Ένα δείπνο με θέα τη θάλασσα. Πόσο όμορφα είναι στους Κρήτες. Παραδοσιακή ταβέρνα καφέ για όλες σας τις ώρες. Καταπράσινο περιβάλλον για εκδηλώσεις, παιδότοπος και γήπεδο ποδοσφαίρου για τους μικρούς μας φίλους, ροφήματα, snacks και φαγητό για όλους. Παραδοσιακή ταβέρνα καφέ Κρήτες. Στις Γούρνες, πρώην Αμερικανική βάση, λίγο πριν το ενηδρίο. Τηλέφωνο 2810-7626-66. Κρήτες. Απλά και μοναδικά.
7: Ωραίος είσαι. Να δροσιστείς εσύ και όταν έρθει ο λογαριασμός του ρεύματος, να παγώσουμε.
8: Χαλάρωσε, αγάπη μου. Το σπίτι είναι easy home.
7: Και
8: έχουμε εξοικονόμηση έως 70% σε ψύξη και θέρμανση. Χτίσαμε έξυπνα.
7: Easy home, Σπύρος Αποστολάκης. Μειωμένο κόστος, ενεργειακή απόδοση, ταχύτητα.
8: Λύση σε ICF, ProCAT και συμβατικό. Αγίου Ιωάννη Χωστού 17, 2810-318786.
7: Χτίσε έξυπνα με την easy home.
9: Ανώτερη σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 11 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στην Κρήτη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? ακμή.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίο.
1: Και τώρα.
10: So, are you guys ready?
1: Όλες οι επιτυχίες. Χωρίς διαφημίσεις.
11: 10

0: Μαρκάκι πολύ.
1: Και εμείς το γεμίζουμε με δροσερές επιτυχίες.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
3: Kiss. 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

κανένας άλλος δεν παίζει περισσότερη και καλύτερη μουσική. Κανένας. Kiss 961.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Kiss 961.

0: κανένας άλλος δεν παίζει περισσότερη και καλύτερη μουσική. Κανένας. Kiss 961.
1: Hi everyone, this is Rosé.
2: Hey, it's Bruno Mars.
0: Kiss 961.

0: Kiss.
1: Στην Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης θα βρεις τις πιο cool καλοκαιρινές εκτόσεις. Επισκέψου τα καταστήματά μας και βρες. Λάπτοπ Lenovo με 16 GB RAM μόνο 499 ευρώ. Ηλεκτρικό πατίνι Xiaomi με τροχούς 10 ιντσών μόνο 279 ευρώ. Samsung Galaxy A37 μόνο 269 ευρώ. Tablet Egopu 11 ιντσών με 8 GB RAM μόνο 149 ευρώ. Smartwatch Huawei GT5 μόνο 139 ευρώ. Και όλα τα προϊόντα τηλεφωνίας και πληροφορικής στις πιο cool τιμές της αγοράς. Electronet Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Και στις εκτόσεις, το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
2: Πω, τι σπιτάρωνα είναι αυτή Παναγιώτη.
3: Έμστα έλεγα. Προκάταρ Μουτάκης, 30 χρόνια εμπειρία. Άμεσες διαδικασίες, άμεση παράδοση και φοβερή δουλειά.
4: Προκάτ Αρμουτάκης. Προκατασκευασμένες κατοικίες σχεδιασμένες για τις ανάγκες σας με τα πιο σύγχρονα υλικά. Επίσης, ανακαινήσεις, συμβατικές κατασκευές, τροχοβίλες.
5: Από το σχεδιασμό μέχρι την εγκατάσταση, η Προκάτ Αρμουτάκης σας υποστηρίζει σε όλη τη διαδρομή.
6: Στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο Ρέθυμνο 2810-545-551.
7: Προκάτ Αρμουτάκης. Εδώ δεν παίζουμε. Κάνουμε δουλειά.
8: Στην Anne Klein's, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η Anne Klein's φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο SIMOR App. Κατεβάστε το τώρα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της.
9: Πάλι έξω θα φάμε. Τι δίνουμε στα παιδιά μας?
10: Μην ανησυχείς. Από τη Σουβλακούπολη παραγγέλνω.
9: Σουβλακούπολη, πες το έτσι. Στην Αλικαρνασσό.
10: Και στο ΤΕΙ και στο νέο μαγαζί στη Χερσόνησο. Φρέσκα επιλεγμένα κρέατα ημέρας από δικό τους εργαστήριο και αληθινές φρέσκες πατάτες.
9: Άρα ξέρουμε τι τρώμε.
10: Ακριβώς. Ψήνουν όλη μέρα με μεράκι και αγάπη. Σουβλακούπολη. Τρία καταστήματα, μία φιλοσοφία. Αθητάκη 40, ΤΕΗ. Ικάρου 73, Αλικαρνασσός. Και Βενιζέλου 32, Χερσόνησος.
9: Σουβλακούπολη. Απλώς ξέρεις τι τρως.
11: Εσύ. Εσύ. Θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
12: Για πάντα.
11: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
13: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
11: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
13: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Ηράκλειο Evans 13. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος

0: Περικύπου. Δεν προσφέρουμε απλά λουλούδια. Προσφέρουμε τη μαγεία της φύσης. Πρωτότυπα δώρα, τεράστια ποικιλία φυτών, μοναδικά κασπό και γλάστρες που θα μεταμορφώσουν τον κήπο και το σπίτι σας.
1: Περικύπου. Πανέμορφες ανθοδέσμες με τα πιο φρέσκα λουλούδια. Εντυπωσιακά καλάθια και κατασκευές για να εντυπωσιάσετε σε κάθε γιορτή.
0: Περικύπου. 62 Μαρτύρων 199 και στο περικύπου.gr, eFood και Volt για παράδοση στην πόρτα σας.
1: Περικύπου. Ανθοπολείο, φυτόριο, γεωπονικό κατάστημα. Για να προσφέρετε όχι απλά λουλούδια, αλλά τη μαγεία της φύσης.
2: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είσαι εσύ.
3: Μοναδικές προσφορές σε κλιματιστικά. Fujitsu 9000 BTU με λειτουργία αφίγρανσης και 7 ετή εγγύηση μόνο 419 ευρώ. 12.000 BTU μόνο 469 ευρώ. 18.000 BTU μόνο 929 ευρώ. 24.000 BTU μόνο 999 ευρώ. Και όλα τα κλιματιστικά Toyotomi, TCL, Haier, Inventor, Midea με έκπτωση έως και 40%. Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
2: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
4: Καλοκαιρινές εκτόσεις με βουτιές τιμών στα Πράκτικερ. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικε, αλλάζει το σπίτι.
5: Νίκο, πού είναι το αμάξι μου?
6: Στο Autodask.
5: Γιατί?
6: Κουδουνίστρα το έκανες, μέχρι και ο καθρέφτης έλειπε.
5: Ο γείτονας ο χώνευτος τον πήρε, με το καινούριο αυτοκίνητο μπροστά στην πόρτα μας.
6: Αυτό, αυτό είναι το αυτοκίνητο αντικατάστασης που μας έδωσε η Autodask, Ελενίτσα μου.
1: Autodask, Δασκαλάκης, το πιο σύγχρονο φανοπείο βαφείο. Δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-545-515. Autodask, τώρα και με υπηρεσία τρισδιάστατης τεχνολογίας ευθυγράμμισης του αυτοκινήτου, ανώτερη σε σχέση με τη συμβατική ευθυγράμμιση.
7: Let the games begin. Aqua Plus Water Park.
8: Ζήσε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
7: Aqua Plus. The biggest water park in Greece.
9: Πάνω από 30 διαφορετικές νεροτσουλίδρες για μικρούς και μεγάλους.
7: More than 30 different slides, action games, and facilities, all specially designed for kids and adults. A breath away from Hersonissos. And remember, what happens in Aqua Plus stays in Aqua Plus.
10: Κώστα, βρήκες αίθουσα ή θα κάνουμε τη δεξίωση στο σαλόνι της θείας σου?
11: Φυσικά, στο Νερόμυλο. Χωράει 1000 άτομα για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, ακόμα και μπαλταφάν.
10: Και φαγητό, σέρβις?
11: Πλούσιο φαγητό, γρήγορο σέρβις, έμπειρο προσωπικό. Η αισθητική του Νερόμυλου θα εντυπωσιάσει ακόμα και την απαιτητική αδερφή σου.
0: Κέντρο δεξιώσεων Νερόμυλος. 2810-26-25-22.
11: Έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδο. Υψηλή αισθητική σε κάθε εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη στους καλεσμένους σας.
12: Kiss. 10 στη σειρά. Go ahead.
13: 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
12: Kiss. 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Ένα ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Kiss.

Στην Κρήτη, το καλοκαίρι διαρκεί πολύ. Και εμείς το γεμίσουμε με δροσερές επιτυχίες. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: κανένας άλλος δεν παίζει περισσότερη και καλύτερη μουσική. Κανένας. Kiss 961.
1: Τα 10 καλύτερα της εβδομάδας.
0: Kiss 961.
1: Νούμερο

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα. Kiss 961. Μόνο.

Στην Κρήτη το καλοκαίρι διαρκεί πολύ. Και εμείς το γεμίζουμε με δροσερές επιτυχίες. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Kiss.
1: Στην Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης θα βρεις τις πιο cool καλοκαιρινές εκτόσεις. Επισκέψου τα καταστήματά μας και βρες τηλεόραση Samsung Mini LED 65 ίντσων μόνο 599 ευρώ. Τηλεόραση TCL 75 ίντσων μόνο 529 ευρώ. Τηλεόραση Hisense QLED 55 ίντσων μόνο 329 ευρώ. Και όλες οι τηλεοράσεις Samsung, LG, TCL και Hisense 2026 με έκπτωση έως 30%. Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Και στις εκτόσεις, το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
2: Στην ανάληψη, το καλοκαίρι δεν έχει τέλος. Εστιατόριο Αχινός. Ένας προορισμός απόλυτης χαλάρωσης μπροστά στο κύμα. Από νωρίς για καφέ ή μπραντς έως αργά το βράδυ. Με φρέσκο σούσι και μεσογειακές γεύσεις. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη. Απόλαυση στην παραλία με χρώμα ηλιοβασιλέματος και κρασιά από όλο τον κόσμο. Ιδανικό για ρομαντικά γεύματα. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη Χερσονήσου, στο εκκλησάκι της Αγίας Μαρίνας.
3: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
4: Η Ιουλία Καλυμάνη, η πιο δυναμική φωνή του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, έρχεται στο Ηράκλειο για μία μοναδική συναυλία. Δευτέρα 27 Ιουλίου.
5: Ανεξάρτητη τότε, εξαρτημένη, η βολεμένη.
4: Ιουλία Καλυμάνη, Δευτέρα 27 Ιουλίου, στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
6: Μαρία, ένα θα σου πω. Don't worry, beach happy.
7: Be happy εννοείς.
6: Όχι, beach. Πάμε Νήσος Beach στα Μάλια και θα καταλάβεις.
7: Νήσος Beach Bar Restaurant στα Μάλια.
6: Φοίνικες σε οδηγούν στην πιο εξωτική παραλία με το γραφικό νησάκι σε απόσταση αναπνοής.
7: Ατέλειωτες βουτιές και μοναδικές γεύσεις από τους πιο έμπειρους σεφ.
6: Μία ανάσα από το Ηράκλειο με άνετο πάρκινγκ.
7: Νήσος Beach Bar Restaurant στα Μάλια. Beach more, worry less. Επιτέλους σπίτι! Ακριβώς όπως το φανταζόμασταν!
6: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
7: Το σπίτι μας, τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
6: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων. Καντάνου 27 και Ελευθέρνη.

0: Είναι το power play της εβδομάδας.
1: Και παίζει δυνατά.
2: Ακούστε το σε λίγα λεπτά στον Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
3: Κανένας άλλος δεν παίζει περισσότερη και καλύτερη μουσική. Κανένας. Kiss 961.

0: Κίδες.
1: Τι κάνεις?
2: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
1: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
2: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
3: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και service.
2: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
3: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
4: Aqua Plus Water Park.
5: Ζήσε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
4: Aqua Plus. The biggest water park in Greece.
6: Πάνω από 30 διαφορετικές νεροτσουλίδρες για μικρούς και μεγάλους.
4: More than 30 different slides, action games, and facilities. All specially designed for kids and adults. A breath away from Hersonissos. And remember, what happens in Aqua Plus stays in Aqua Plus.
7: Περικύπου. Δεν προσφέρουμε απλά λουλούδια. Προσφέρουμε τη μαγεία της φύσης. Πρωτότυπα δώρα, τεράστια ποικιλία φυτών, μοναδικά κασπό και γλάστρες που θα μεταμορφώσουν τον κήπο και το σπίτι σας.
8: Περικύπου. Πανέμορφες ανθοδέσμες με τα πιο φρέσκα λουλούδια, εντυπωσιακά καλάθια και κατασκευές για να εντυπωσιάσετε σε κάθε γιορτή.
7: Περικύπου. 62 Μαρτύρων 199 και στο περικύπου.gr, eFood και Volt για παράδοση στην πόρτα σας.
8: Περικύπου. Ανθοπολείο, Φυτόριο, γεωπονικό κατάστημα για να προσφέρετε όχι απλά λουλούδια, αλλά τη μαγεία της φύσης.
4: Και τώρα.
2: Και τώρα.
4: Και τώρα.
9: So, are you guys ready?
4: Όλες οι επιτυχίες. Χωρίς διαφημίσεις.
2: 10 στη σειρά. Χωρίς διακοπή.
4: Kiss. Kiss. 961. Kiss. Kiss. 961.

0: Kiss New Music.
1: Αυτήν την εβδομάδα, Coi Leray και Eladio Carrion. Outside. The only work I wanna put in is on the dance floor. Bring the fine players out. Bring the fine players out. Kids Creek, Good Kenook. Μπάουσα, Lose Myself. Kaigo και Max Magnon, Take Me Back. Take me back. Beyoncé, Morning Dew. Κάθε μεσημέρι στον Kiss ανακαλύπτουμε νέα μουσική.
0: Kiss New Music.
1: Άκου σήμερα τη μουσική του αύριο.
2: Και τώρα εκπέμπουμε ζωντανά.
3: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
4: Οκ!
2: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο.
3: The Tiri Tiri Show.
2: Κάθε πρωί με την Εβίτα και τον Μιχάλη. Μόνο στον Kiss 961. Hello,

0: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
3: Kiss, Kiss 961.
4: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο

Ο Kiss 961 παντού. Όπου κι αν είσαι. Κατέβασε τώρα το application στο κινητό σου και πάρε τον Kiss 961 μαζί σου.

0: καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο.
1: The Tiri Tiri Show.
0: The Tiri Tiri Show. Κάθε πρωί με την Εβίτα και τον Μιχάλη. Μόνο στον Kiss 961.

σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα Kiss 961. Μόνο.

0: επιτυχίες. 10 στη σειρά. Go ahead.
1: 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
0: Keys 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Ένα ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Ο Keys απλά δεν παίζεται.
2: Listen.
3: Get ready. Let's go.
0: Keys 961.
1: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

Ο Kiss 961 παντού. Όπου κι αν είσαι. Κατέβασε τώρα το application στο κινητό σου και πάρε τον Kiss 961 μαζί σου. Μαζί σου.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.
2: Και παίζει παντού.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ, okay.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.
3: Και παίζει παντού.
0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

νούμερο 6. Νούμερο 5.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961. Και παίζει παντού. Στα FM, στο ίντερνετ, στο κινητό. Kiss 961. Εκπέμπει παντού. Kiss 961.

0: από την πρωτεύουσα της Κρήτης. Είναι ο Kiss 961. Είναι το Ηράκλειο.
1: Turn this up. This is going to be crazy.
0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
2: Και μας αρέσει.
3: Hey, it's Ed Sheeran.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

Στην Κρήτη, το καλοκαίρι διαρκεί πολύ. Και εμείς το γεμίσουμε με δροσερές επιτυχίες. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: 9.61. Δεν πέσετε.
1: Hey guys, it's Tate McRae here and this is
0: Kiss 9.61.

σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα. Kiss 961.

Kiss. Στην Κρήτη το καλοκαίρι διαρκεί πολύ. Και εμείς το γεμίζουμε με δροσερές επιτυχίες. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: ο Kiss απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
0: Kiss 961.
3: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.